0: This is Mix FM. Turn it up.
1: Turning it up.
0: All right. You're on Mix

0: number 3. Should have told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, Universe.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Η γιορτή για τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο συνεχίζεται. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα iStorm στη Μαρίνα Λεμεσού. Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
2: Start the day on the bright side. Wake up, it's a
3: brand new day. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
4: This is the Mix FM Breakfast Show. Wake up, it's a
2: brand new day. The Mix FM Breakfast Show.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Τι θες?
2: Εσύ πες μου. Εσύ πες μου τι θέλεις.
1: Θέλω να μένουμε σε διαφορετικά σπίτια, Πλάτων. Αυτό θέλω.
2: Μένουμε σε διαφορετικά σπίτια. Δεν θέλω να σε σοκάρω, αλλά μένουμε σε διαφορετικά σπίτια.
1: Άκου τώρα.
2: Ναι.
1: Διαβάζω στο που πήγαμε.
2: Ναι.
1: Το εξής. Για το living apart together. Ή living together apart.
2: Όπως και να έχει.
1: Όταν νομίζω ότι διάβασες κάτι σωστά. Ναι. Living apart together.
2: Living apart together.
1: Ζευγάρια δηλαδή που ενώ είναι παντρεμένοι, ναι, ζουν σε ξεχωριστά σπίτια. Ο λόγος, παιδιά, δεν είναι ότι απιστία, όπως γράφει εδώ,
2: ναι,
1: αυτός που έκανε τη δημοσίευση.
2: Ναι.
1: Και σκέψου τώρα, να είσαι παντρεμένος, να έχετε, ναι, τα παιδιά σας ή, ναι, και όχι,
2: ναι,
1: και να μένετε σε δύο διαφορετικά σπίτια. Και διαβάζω το πρώτο comment και πέσα χαμέ.
2: Ποιο ήταν, ναι.
1: Ρωτάει αυτή η δημοσίευση, αυτό το living apart together, ξέρετε αν συμβαίνει στην Κύπρο, αν το κάνουν τα ζευγάρια, και γράφει. Έβαστα κανένας να το κάνει.
2: Κανένας.
1: Παιδιά, με τι λεφτά.
2: Αλήθεια.
1: Δύο ενίκια.
2: Τι γίνεται.
1: Ιδιοδόσεις. Δύο ρεύματα. Νερά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά.
2: Όχι ότι είναι οικονομικός ο λόγος. Κυρίως ο λόγος είναι συναισθηματικός.
1: Ναι.
2: Δεν θα μπορούσα ούτε, ναι, στιγμή, ναι, να φανταστώ τη ζωή μου μακριά από τη γυναίκα μου και τα παιδάκια μου.
1: Όταν ξέρεις ότι ακούει η γυναίκα του, παιδιά.
2: Και μιλά σαν AI.
1: Και παθαίνει, ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Δεν θα το μπορούσα αυτό ποτέ.
1: Ποτέ. Κοίτα, ούτε εγώ. Γιατί ένα, θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που παντρεύεσαι ή δεν παντρεύεσαι και ζεις με έναν άνθρωπο είναι η συντροφικότητα,
2: ναι,
1: το μοίρασμα,
2: μωρέ, ναι, μωρέ,
1: το να είμαστε μαζί.
2: Τι
1: τώρα,
2: ωραία,
1: εμένα θα μ' άρεσε κάτι άλλο.
2: Ναι.
1: Να έχεις, μα να έχεις λεφτά εννοείται, ένα ρε παιδί μου διαμερισματάκι να είναι, εξοχικούλι να είναι, κάπου έτσι στα βουνά.
2: Και να πηγαίνεις μόνος
1: σου. Και να πιάνεις άδεια.
2: Να παίρνεις άδεια, ναι, από το σπίτι, ε.
1: Ναι. Να λες, να βάλω την άδεια μου, να γράφεις, να υπογράφει, ποτέ, και από τους άλλους,
2: ναι,
1: να βάλω άδεια το επόμενο Σαββατοκυριακό,
2: ναι,
1: και να πάω σπίτι μας.
2: Για να το κάναμε να αλλάξει αυτό τώρα για να είναι και δίκαιο.
1: Όποιος το χρειάζεται πιο πολύ, δηλαδή, ναι, πάντα
2: εγώ,
1: η μαμά.
2: Ναι, τα βλέπεις.
1: Εντάξει, γιατί
2: γι' αυτό
1: θέλω να θυμάστε, μπαμπάδες, ότι όσο κουρασμένοι κι αν είστε,
2: ναι,
1: δεν είστε πιο κουρασμένοι από εμάς.
2: Εντάξει, αυτό εγώ το δέχομαι αυτό. Εγώ το δέχομαι αυτό. Οπότε, ναι, δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ να φύγω μακριά,
1: ναι,
2: για λίγες μέρες. Πραγματικά απορώ με αυτόν που το σκέφτηκε.
1: Ωραία, να κλείσουμε το AI.
2: Ναι.
1: Να επανέλθει ο Πλάτων.

0: The Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Λοιπόν, άκου, θα παρακολουθώ συνεχώς αυτή τη σελίδα και μόλις ανακοινωθεί δεύτερος τέτοιος διαγωνισμός, θα σε πάρω από το χέρι, θα πεταχτούμε μέχρι την Ιαπωνία, τίποτα. Να.
2: Τι είναι, εδώ, παιδιά.
1: Δίπλα, γιατί πρέπει να λάβουμε μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό ύπνου. Ο διαγωνισμός ονομάζεται Mat Race, Mat όπως στρώμα, και οργανώθηκε από μια εταιρεία στρωμάτων.
2: Μεταξύ
1: στην Ιαπωνία βρίσκονται αντιμέτωποι οι Ιάπωνες με σημαντικά προβλήματα ξεκούρασης. Γι' αυτό και διοργανώθηκε αυτός ο διαγωνισμός ύπνου. Και δεν είναι ακριβώς αυτό που νομίζετε.
2: Τι είναι?
1: Κερδίσανε αυτοί που κοιμηθήκανε πιο γρήγορα και πιο βαθιά. 90 λεπτάκια. Δεν είναι δηλαδή όποιος θα κοιμηθεί περισσότερη ώρα. Και απορώ. Βλέπω κάτι στα δαχτυλάκια τους. Τι να μετράνε άραγε τους παλμούς που πέφτουν άμα κοιμάσαι?
2: Ναι, δεν όταν πέφτει στο βαθύ τον ύπνο, είναι διαφορετική η παλμή.
1: Πάντως, αυτός ήταν ο στόχος, να κοιμηθούν οι διαγωνιζόμενοι έως και για 90 λεπτά. Και θα μου πεις, καλά, γιατί θες να πάμε τώρα για μια μισή ωρίτσα ύπνο, όχι, Πλάτωνα μου. Για 14.000 δολάρια θέλω να πάμε, που ήταν η αμοιβή.
2: Το έχουμε χάσει εμείς από την αρχή εντωμεταξύ.
1: Γιατί μας καίει η υπερένταση.
2: Σκέψου τώρα, είμαστε οι δυο μας. Εντάξει. Ναι. Και είμαστε εκεί.
1: Ναι.
2: Επειδή είμαστε γνωστοί μεταξύ μας, γνωριζόμαστε.
1: Θα μου μιλάς, θα με ενοχλείς.
2: Θα μας βάλουν στο ίδιο το δίπλα-δίπλα τα στρωματάκια μας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, σε βάζω τώρα σε εκείνη την φάση. Εντάξει,
1: έλα να το παίξουμε, έλα κάνουμε προσομοίωση.
2: Να το είμαι ήδη εκεί.
1: Ωραία. Πλάτωνα.
2: Εδώ είναι το στρωματάκι μου.
1: Πλάτωνα.
2: Έκανα τον Ιάπωνα.
1: Μου δίνεις τη δικιά σου την κουβέρτα. Με φαγουρίζει αυτή που μου δώσανε.
2: Να σου πω, σταμάτα. Θέλω να κοιμηθώ. Θέλω να πάρω τα χιλιάρικα.
1: Θα μου δώσεις τα μισά?
2: Θα σου δώσω μια τώρα. Δεν διάσημε να κοιμηθώ.
1: Τα μισά θα μου θα δώσεις όμως.
2: Αχ, να σου πω, ξύνεται λίγο η πατούσα μου.
1: Επειδή έχει κουνούπια και μου λες ότι δεν έχει κουνούπια.
2: Ξύσε με λίγο, ξύσε. Α, εκεί. Καλέ, αυτόν τον είδες δίπλα τον Ιάπωνα?
1: Ναι.
2: Σε κοιτούσε έτσι ωραία.
1: Πλάτωνα.
2: Νομίζω.
1: Μην τον αφήσεις να κοιμηθεί, ρε, θα μας πάρει τα λεφτά.
2: Όχι, κάτσε να το σκουντήξω.
1: Το σκούντιξες?
2: Κοιμήθηκες?
1: Που το έχεις πει μια μέρα αυτό το Japan ενδεχόμενο. Σκούντα τον Japan.
2: Όπως καταλαβαίνετε, δεν παίζει, παιδιά, αυτό να πετύχει.

0: Quick wits, big laughs,
1: and two people with plenty to say.
2: Come on, wake up!
0: The Mix FM Breakfast Show.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Έχω τη λύση, παιδιά, για εσάς που κρυώνουν τα πόδια σας το χειμώνα.
2: Ναι.
1: Πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά απορώ τόσα χρόνια πώς δεν είχα δει αυτό το life hack.
2: Πες.
1: Δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά πράγματα. Βγάζετε την κάλτσα.
2: Αυτό φοβάμαι, ναι.
1: Παίρνετε λίγο ασημόχαρτο και τυλίγετε την πατούσα σας.
2: Το βάζετε στο φούρνο σε 180 βαθμούς, θα με τρελάνει.
1: Όχι, τυλίγετε με ασημόχαρτο το αριστερό πόδι, τυλίγετε με ασημόχαρτο το δεξί πόδι και ξαναφοράτε την κάλτσα σας. Θα δείτε διαφορά, φίλες και φίλοι.
2: Να είχαμε τώρα ένα σάντουιτς που γίνεται στους δρόμους. Ρε Πασκάλα, πρώτα απ' όλα το ασημόχαρτο θα μου γδέρνει το πατουσάκι μου.
1: Άρε,
2: δεν θα είναι ευχάριστη.
1: Το ζεστό σου πατουσάκι θα ζεσταίνει, όχι το κρύο σου όμως, γιατί το ασημόχαρτο έρχεται και δημιουργεί την κατάλληλη θερμοκρασία.
2: Ρε, πρέπει να βάλω σε λαδόκολλα μου κατευθείαν το ασημόχαρτο.
1: Πάρε και μην το βάλεις πολύ ψηλά γιατί θα αρπάξει από πάνω. Εντάξει, θα κάνει πετσούλα.
2: Πιάστε του το κινητό, κλείστε του το ίντερνετ, please.

0: The Mix FM Breakfast Show.
1: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. All my favorite people every
0: morning. This is Cyprus's favorite morning show.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Αν νιώθεις πεσμένος, αν νιώθεις περίεργα, αν νιώθεις στενοχωρημένος,
2: ναι,
1: να θυμάσαι τι είπε κάποτε ο Μπρους Λι. Ούτα! Ούτα! Ήχα του!
2: Τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό, Χριστέ μου, γιατί! Γιατί όλα σε μένα, γιατί! Γιατί, Μπρους Λι μου, γιατί!

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή
3: για ένα throwback,
2: Zeros και Chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Zen, Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet, χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
5: Πάντα.
6: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 81 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Θυμάσαι χθες που τα έβγαλα και έβαλα φακούς?
2: Ναι, θυμάμαι.
1: Που πηγαίναμε και
2: ένα
1: στο...
2: κομμάτι.
1: Ναι.
2: Μπράβο.
1: Πού είναι τα γυαλιά μου?
2: Είναι
1: δεν ξέρω.
2: Μέσα.
1: Δεν ξέρω, δεν τα βρήκα.
2: Κάτσε, περίμενε, Σάνο. Το στούντιο, παιδιά, το στούντιο είναι το στούντιο, εντάξει.
1: Ναι.
2: Είναι ένα δωμάτιο έτσι ικανοποιητικό. Αλλά αν υπήρχαν τα γυαλιά, θα έπρεπε να τα βλέπαμε.
1: Και στην τουαλέτα κοίταξα.
2: Πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι σαν το τρίγωνο των Βερμούδων?
1: Ναι, το
2: και
1: πιστεύω.
2: Και χάθηκαν
1: ή
2: τα
1: αυτό
2: γυαλιά.
1: Εδώ, το φαντασματάκι πίσω μου. Πού πήγανε τα γυαλιά μου, παιδιά?
3: Εγώ, τελευταία φορά που είδα τα γυαλιά της Ιωάννας, ήταν εδώ, στον πάγκο.
2: Αλλιώσα τη φωνή, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, θα αλλιώσω κι εγώ. Εγώ την είδα να τα φοράει και μετά δεν τα φορούσε. Εμένα γιατί ήταν έτσι?
2: Τι έπαθε ο δικός? Ένα κομματάκι είχε σπάσει και είχε μπει στα μάτια της. Αυτό άκουσα τελευταία φορά.
1: Και για τα γυαλιά της γκρίνιαζε. Ότι τα χασε, αλλά δεν ξέρω που μπορεί να πήγανε.
2: Για όλα γκρινιάζει βέβαια, οπότε δεν της έδωσα πολύ
1: πλάτωνα,
2: σημασία.
1: Πλάτωνα. Μην φεύγουμε από το θέμα.
2: Ήταν ένας περαστικός αυτός που μίλησε. Κακός τον βγάλαμε στον αέρα.
1: Δεν έπρεπε.
2: Κακός.
1: Δεν έπρεπε.
2: Πού είναι τα γυαλιά σου, Ιωάννα Λαμπροπούλου?
1: Δεν ξέρω. Θέλω άλλον ένα να κάνει ευχή, να
2: ναι,
1: τα
2: ναι,
1: βρω.
2: Ναι, κάνε.
1: Εγώ εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να βρει τα γυαλιά της Ιωάννα.
2: Πολύ ωραία. Αν και τα προηγούμενα επίσης τις πάνε πάρα πολύ. Πολύ όμορφα τα γυαλάκια σου.
1: Τώρα αυτά τα έχω ξεπεράσει. Δεν μ' αρέσουν επάνω μου.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και εκκλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.
4: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
5: Πάντα.
6: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
7: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή Uni

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

0: καλημερούδια με λίγη γκρίνια σήμερα.
1: Εντάξει, κάποιες μέρες και εμείς λίγο ναι, να γκρινιάξουμε. Ανθρώποι είμαστε.
0: Ανθρώποι είμαστε, αλλά τι ωραίο να έχεις έναν άνθρωπο που μπορείς να του τα λες όλα.
1: Ναι.
0: Να μην σκέφτεσαι ότι θα σε κρίνει, να μην φοβάσαι ότι
1: όχι,
0: θα τα μεταφέρει.
1: Να συμφωνεί πάντα μαζί σου, γιατί έχεις δίκιο. Τις περισσότερες φορές.
0: Δεν συμφωνείς πάντα και αυτό είναι που μου αρέσει.
1: Ναι, δεν συμφωνώ
0: γιατί
1: πάντα.
0: Γιατί με εξελίσσεις, Πλάτων.
1: Δεν συμφωνώ, αλλά όταν δεν θα συμφωνήσω και εδώ το φρύδι να σηκώνεται, κατευθείαν θα συμφωνήσω μετά. Θα πω εντάξει, ναι, όχι, τελικά, να σου πω, έχεις δίκιο τελικά, τώρα που το ξανασκέφτομαι. Και αυτό λέγεται διπλωματία.
0: Αυτό λέγεται ευλογία, θα πω εγώ, και εύχομαι όλοι να έχετε έναν άνθρωπο στη ζωή σας, να μπορείτε να του μιλάτε, να του λέτε τα πάντα, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος.
1: Έχουμε το ChatGPT.
0: Άντε ρε Πλάτωνα.
1: πάντα καταλαβαίνει. Αυτό το ChatGPT, παιδιά, ό,τι και να του πεις. Δηλαδή, ό,τι και να του πεις, θα συμφωνήσει μαζί σου. Τέτοιο γλύψιμο, ούτε εγώ τολμώ να πω.
0: Και πώς απολογείται, άμα του πεις ότι έκανε λάθος ή ότι δεν ψάχνεις αυτό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ είχα τη διάθεση να σου κάνω αυτή τη μίνι φιλική εξομολόγηση.
1: Αχ, τι δέχομαι.
0: Και εσύ μου το κατέστρεψες.
1: Τι δέχομαι. Δεν θέλω να ακούω καλά λόγια. Δεν θέλω.
0: Δεν τέτοιο είσαι.
1: Εχμηρή κριτική προς το άτομό μου. Κανονίστε τώρα, μην ξεκινήσετε την εχμηρή κριτική. Πώς ξημερώσαμε σήμερα, Πέμπτη, καλά είμαστε?
0: Καλά είμαστε, εντάξει, τάπα και ξεθύμανα.
1: Αχ, ωραία, μπράβο.
0: Εσύ πες μου.
1: Εγώ, καλά, καλά.
0: Πώς ξύπνησες?
1: Νιώθω μια κάποια κούραση.
0: Μα γιατί?
1: Αλλά όλα καλά, δηλαδή φόρτισα μπαταρίες. Οι οποίες γύρω στις 10 και κάτι ξαντλούνται. Χαμήλ μπατάρ μετά είμαστε. Και πρέπει να φορτίσουμε, αλλά εντάξει, μια χαρά.
0: Εγώ, Πλάτωνα, ακόμα είμαι κουρασμένη που την πρεμιέρα μας. Που ήρθαμε που 5. Από εκείνη τη μέρα. Εκείνο προσπαθώ ακόμα.
1: Καλά να πάει. Ωραία, έχουμε μπροστά μας πολλά. Έχουμε Halloween, έχουμε Black Friday, έχουμε Χριστούγεννα. Έχουμε πολλά μπροστά μας.
0: Μετά να μας κάνεις ένα countdown, να δούμε λίγο πόσο μένει μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Θέλετε, σε πάρα πολύ λίγο. Καλημερίζουμε την αγαπημένη μας Σίτα που ευτυχώς είναι εδώ κοντά μας, μαζί μας. Μας φορτίζει, φροντίζει για την επικοινωνία μας και για τα καλύτερα φυσικά.
0: Μπίνμπαρ, καλημέρα. Σε περιμένουμε. Άντε βρε.

0: Έρχονται και καλημέρες στο Viber 99-31-0-0-31. Η επικοινωνία μας, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί φτιάξαμε μια πολύ ωραία οικογένεια.
1: Θα δώσουμε και ευχές τώρα που στέλνετε αμέσως. Μόλις πούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, γιατί σήμερα γιορτάζει η Πελαγία.
0: Να ζήσεις, Πελαγία.
1: Η Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγιό και ο Πελάγιος.
0: Τι ωραία.
1: Χρόνια πολλά, παιδιά. Ό,τι επιθυμείτε, και έχουμε εδώ κάτσει η Κατερίνα Στέλνη. Χρόνια πολλά στον Στέλιο μας, με πολύ αγάπη από την οικογένειά του.
0: Να ζήσει, Στέλιο, χρόνια πολλά.
1: Την Κατερίνα.
0: Καλημέρα σε όλους εμάς που ξυπνήσαμε, λέει ο Φάνος. Ζαχαρένια, καλημέρα στη γυναίκα μου Στεφανία και στο γιο μου Χρήστο που θα πάει σχολείο. Στους υπόλοιπους την αγάπη μου και καλή Πέμπτη. Τι ωραίες ευχές.
1: Ο Πέμπτη είναι σήμερα,
0: Παραμονή Παρασκευή και του Μουρατίδη.
1: Τι καλά. Καλημόνι πουρέκια, προ-Παρασκευούλα σήμερα, λέει ο Παύλος μας. Υπάρχει ένα θετικό με τη δροσούλα που ήρθε. Δεν υδρώνουμε τώρα που κολλάμε στην κίνηση.
0: Είναι και αυτό.
1: Έχει ωραία δροσούλα,
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και ο Παύλος τώρα παίζει το παιχνίδι της χαράς. Σου είπα γι' αυτό, από την Πολιάνα, αυτό το παιδικό το βιβλίο.
1: Ποιο παιχνίδι της χαράς, δεν το θυμάμαι. Την Πολιάνα τη θυμάμαι.
0: Που γίνεται κάτι, μπορεί να γίνει κάτι, ρε παιδί μου, λίγο στενάχωρο.
1: Α.
0: Και ψάχνεις πάντα να βρεις το καλό σε αυτό.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Το
0: δηλαδή,
1: κάνω και εγώ. Χύθηκε
0: ο καφές μου, αλλά τι ωραία που είναι η μπλούζα μου με αυτά τα καφέ σποτς.
1: Α, το κάνω συχνά αυτό, αράγμα, αφού ρίξω καντήλια βέβαια. Και λέω, πω, είναι δυνατόν να λερωθώ.
0: Το θέμα είναι πριν να ρίξεις τα καντήλια.
1: Σήμερα φορά άσπρη μπλούζα.
0: Κι εγώ.
1: Αλλά επειδή έχω και live link το απόγευμα.
0: Και εγώ.
1: Και δεν είμαι τόσο αισιόδοξο ότι θα την κρατήσω έτσι. Έχω και άλλη μία. Αν με δείτε απόγευμα στο live link με άλλο χρώμα μπλούζα, να ξέρετε ότι λέω σε αυτήν.
0: Τι ώρα έχεις link?
1: Το απόγευμα.
0: Με 5. Την Ευελίνα μας.
1: Όχι, με την Φανή μας.
0: Α, με τη Φανή μας.
1: Ναι.
0: Άλλο άκουγα μάλλον, ναι.
1: Ναι. Το Σαββατοκύριακο έχουμε την
0: Έχετε
1: Ευέλινα.
0: Παρατηρήσει, παιδιά, ότι ο Πλάτωνας, τη Φανή, με την Ευέλινα, καλημέρα στα κορίτσια.
1: Τι να κάνω, έχεις παράπονο, λίγα κάνουμε μαζί πράγματα.
0: Έχεις δίκιο, σε τρως τη μάπα κάθε μέρα 4 ώρες,
1: ναι.
0: Είναι εντάξει.
1: Ναι. Καλημέρα στην κοράσο Μαρίλια, από τη μαμά Ειρήνη και τον μπαμπά Αντρέα, λέει η Ειρήνη μας.
0: Τι ωραία μηνύματα, χαιρόμαστε πολύ να διαβάζουμε τις καλημέρες σας, στείλτε κι άλλες.
1: Βέβαια, όπως αυτή του Στέλιου, καλημέρα κουκλάκια, εμείς
0: είμαστε
1: αυτά. Σε λίγο παγκόσμιες.

0: Για πάμε να δούμε τις παγκόσμιες μέρες. Σήμερα 8 Οκτωβρίου.
1: Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Όρασης. Ιωάννα Λαμπροπούλου μου, η οποία επέστρεψε με τα γυαλιά της. Πού ήταν τελικά τα γυαλιά σου, στην τσάντα
0: μου. Δεν θέλω να απαντήσω.
1: Όχι, θα απαντήσεις γιατί χθες μας έβαλες σε σκέψεις.
0: Δεν θέλω να απαντήσω.
1: Πες. Τα φορούσες.
0: Ήταν σπίτι.
1: Ήταν σπίτι.
0: Ξέρεις τι πρέπει να γίνει όμως. Ναι. Βλέπεις την τσάντα μου.
1: Ναι.
0: Που είναι σαν μπόγος. Ναι. Ενώ έχει μέσα ένα εκατομμύριο πράγματα.
1: Έχει.
0: Φαίνεται εγώ μπήκα σπίτι. Τα είχα φταχύμα με στην τσάντα χωρίς να τα βάλω στη θήκη. Μπήκα. Μάμι,
1: ναι.
0: Εξαπόλυσα τη τσάντα, γιατί ήβρα τα κάτω. Μόλις πεις δεν έχουμε ένα γραφείο.
1: Ω, ναι. Άρα έπεσα, βγήκαν έξω από την τσάντα.
0: Ναι, ρε. Πού να τα βρω.
1: Και μετά. Εσύ τα γυαλιά αυτά είναι.
0: Υποψιάζομαι κιόλας ότι ξεχνάμε και την πρωτότοκη μου, έτσι. Ναι. Τη φούσπη.
1: Τα πήρε, μάλλον.
0: Η οποία πρέπει να έπαιξε λίγο ποδαράκια από εδώ και από εκεί.
1: Ναι.
0: Και καταχωνιαστήκα. Τα βρήκα.
1: Τα βρήκες.
0: Τα βρήκα πριν κατηγορήσω όλο το σταθμό.
1: Επέστρεψες με ωραία γυαλιά, με τα γυαλιά σου τα καινούρια. Εμένα και τα άλλα μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά και αυτά είναι εκπληκτικά. Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια Μέρα Όρασης.
0: Τα μάτια μας και τα μάτια μας, παιδιά.
1: Α, τι ωραία.
0: Πω, τι είπα. Ρε, είμαι μια ποιήτρια.
1: Σε λίγο θα πει χρόνια πολλά και στα μάτια της κουζίνας.
0: Χρόνια πολλά στα μάτια της κουζίνας.
1: Παγκόσμια Μέρα Χταποδακίου σήμερα.
0: Αχ, αυτά τα χταπόδια.
1: Χταποδάκι, τι ωραίο όταν είναι ωραίο, ε. Και το τρως και σε ένα ωραίο σημείο.
0: Είναι ωραίο. Φτάνει να μην δεις τον ντοκιμαντέρ.
1: Όχι, μη μου πεις.
0: Δεν σου λέω.
1: Όχι, δεν θέλω τον ντοκιμαντέρ. Θέλω να έχω την εικόνα που έφαγα χταποδάκι στην Ελλάδα.
0: Δεν θα ξαναφάς άμα το δεις.
1: Δεν θέλω,
0: δεις
1: δεν θέλω.
0: Πόσο, τι πλάσματα είναι τα χταπόδια, άσε.
1: Αλήθεια. Αυτό το πιερότζι το ξέρουμε. Πιερότζι, πιερόγγι. Λέγεται, είναι φαγητό της σλαβικής κουζίνας.
0: Κάτι μου λέει.
1: Και παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Όχι πυροσκή.
1: Όχι πυροσκή. Είναι.
0: Πώς να το γράψω.
1: Σαν ντάμπλινγκ
0: το...
1: μου μοιάζει.
0: Αχ, τρελαίνομαι για ντάμπλινγκ.
1: Ναι, ναι.
0: Α, ντάμπλινγκ είναι, βρε.
1: Πολωνικά ζυμαρικά γεμίζονται με υλικά όπως κρέας, ξενολάχανο, μανιτάρια, αλλά και φρούτα. Ποιος φτιάχνει πιερόγγι ή πιερότζι να μας φέρει, σας παρακαλούμε.
0: Φαίνονται τέλεια. Κοίτα, λέγονται πιερότζι ντάμπλινγκ.
1: Ναι.
0: Άρα
1: είναι ντάμπλινγκ.
0: Ναι.
1: Σερβίρονται λέει παραδοσιακά τα Χριστούγεννα. Μα. Έρχονται τα Χριστούγεννα όπου να είσαι. Για ετοιμαστείτε με τα πιερόγγι μας. Γιατί όχι μόνο πιερόγγι τα Χριστούγεννα.
0: Γιατί σ' άκουσα τώρα, εγώ γιατί έκανα σερτ τα
1: έλατε,
0: πράγματα τώρα, δεν θέλω.
1: Εγώ γιατί έκανα. Και σήμερα είναι και η μέρα που γιορτάζει το βιβλίο του Χάρι Πότερ.
0: Ωραίο κι αυτό.
1: Εντάξει, εγώ δεν είμαι μεγάλο φαν, σου έχω πει.
0: Δεν είδε τι ταινίε όμω, τι είδε.
1: Εντάξει, με το ζόρι.
0: Αχ, ναι.
1: Με το ζόρι. Δεν είμαι πολύ μεγάλο φαν, αλλά έχει πάρα πολλού φαν μέσα αυτού και η γυναίκα μου που σα καταλαβαίνω. Αλλά εντάξει, εγώ. Όχι, έχω κοιμηθεί πάρα πολλές φορές.
0: Εδώ κοιμάσαι, ρε, άσε με τώρα, παιδιά. Με ψυχολογικό θρίλε ή ταινία δράσης.
1: Αχ, βλέπω μία τώρα, παιδιά, καταπληκτική.
0: Α, πες, να προτείνεις.
1: Ναι. Κάτσε να τελειώσει πρώτα, να δούμε πώς είναι μούφα το τέλος. Αλλά ναι, θα σας πω.

0: Αυτό το θέλω να σκεφτούμε ότι είναι το άρωμα. Εντάξει, πολύ έντονο. Περίμενε λίγο με στα μούτρα μου. Ένα. Άστο πρέπει λίγο. Να κάνουμε.
1: Άστο λίγο να ξεθυμάνει. Για κολόνια, παιδιά, θα μιλήσουμε τώρα. Γιατί πραγματικά έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση μεταξύ μας και δεν γίνεται. Πρέπει να το συζητήσουμε όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Για το πώς βάζουμε κολόνια.
0: Εσείς, παιδιά, πού την πιτάτε, πού πιτάτε το άρωμά σας.
1: Όλο αυτό ξεκίνησε από την Ιωάννα Λαμπροπούλου, η οποία είπε: εγώ βάζω ξου, ξου, ξου, ξου.
0: Ναι.
1: Ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου, ξου.
0: Ναι. Κάνω αυτό το έστω τελικό.
1: Ναι, κάνεις το έστω τελικό.
0: Ξεκινάω πάνω από το κεφάλι, έρχομαι λίγο στήθος και καταλήγω λίγο έτσι κυλίτσα και πιο κάτω.
1: Α, πιάνει κυλίτσα και πιο κάτω.
0: Πες
1: μου λίγο, τα πρώτα ξου που είναι.
0: Πίσω από τα αυτή, παιδιά.
1: Πίσω από τα αυτή.
0: Ναι.
1: Βάζεις έτσι
0: απευθείας. Πρέπει σε εκείνα τα σημεία, ναι.
1: Απευθείας στο χέρι.
0: Όχι, τι στο χέρι, ψουτ ψουτ.
1: Εγώ έτσι είδα σε κάποιες ταινίες και το κάνω.
0: Κάτσε ρε,
1: βάζεις λίγο
0: περίμενε.
1: Στο χέρι και πίσω στα αυτή.
0: Τι πράγμα ρε, πητάς την παλάμη σου.
1: Λίγο, ναι, γιατί πάω στα αυτή. Κάτσε ρε, σιγά, θα βάλω την κολόνια μέσα στα αυτή μου, θα μπει μέσα η κολόνια στα αυτή, θα μου κάνει μέσα
0: έτσι. Δεν μπορώ, Αντώνη, αγάπη μου, αλλά πάρε με αυτό.
1: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Πλάτωνα, κάνεις την παλάμη, παιδί μου, πίσω ψούζει και μετά κάνει πατσάκια για να βάλεις. Όχι, όχι, χαλάς την κολόνια, ρε.
1: Α, τη χαλά την κολόνια.
0: Ναι, δεν πρέπει να τρίβουμε.
1: Εγώ βάζω.
0: Το άρωμα δεν το τρίβω, ούτε παιδιά εγώ στου καρπού.
1: Θυμάσαι το τραγούδι της καραντίνας το ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν. Αυτό, έτσι βάζω κολόνια εγώ. Κάνω αριστερά, αριστερά, δεξιά, τσου τσου τσου τσου. Κάνω και εγώ, αλλά δεν είναι τελικό σίγμα, είναι πιο πολύ γιώτα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κατεβαίνω κι εγώ όμως.
0: Κατεβαίνω
1: κυλίτσα.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει, με τρελαίνει αυτό που το πάνε, τον πιντούν το. Τι το κάνουνε, πιντούν το στον αέρα.
1: Ναι.
0: Και πάνε και μπαίνουν μέσα.
1: Α, ωραίο αυτό.
0: Ναι,
1: ωραίο,
0: αλλά πιάνει, δουλεύει.
1: Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε. Πώς βάζετε την κολόνια, ρε παιδιά, για πείτε. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και σωστός τρόπος, γιατί έκανα έρευνα. Και θέλω να σου πω ότι ο σωστός τρόπος λέει ότι πριν το άρωμά σου,
0: ναι,
1: πρέπει να βάλεις baby oil, πρέπει να βάλεις ενυδατική, πρέπει να βάλεις τέτοια για να μείνει πάνω, λέει.
0: Μα αφού η ενυδατική.
1: Ε...
0: Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Εγώ ξέρω ότι πρέπει να βάζεις πίσω από τα γόνατα.
1: Στα γόνατα πίσω.
0: Σε σημεία που έχουμε τους υδροτοποιούς αδένες. Καλά τα λέω, ρε παιδιά, τώρα. Ό,τι θυμάμαι κι εγώ.
1: Και ας
0: να το ψάξω. Όχι στις μασχάλες.
1: Όχι, γιατί μετά νομίζω δημιουργείται.
0: Ναι, αλλά
1: φαγούρα,
0: εδώ είναι το κλασικό. Εδώ στο λαιμό, λίγο εκεί, πίσω από τα αυτή. Αλλά πητούμε το πλάτο, δεν το τρίφκουμε με μπαλάμι μας.
1: Εντάξει, τρίψτε κι εσείς λίγο. Πείτε μας, παιδιά, στο Viber 99-31-0-31. Εσείς, ναι, σε εσάς μιλάμε. Πώς βάζετε την κολόνια, με ποιο τρόπο.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργή με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevin Lev. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
4: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Τραμουντάς και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν το μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.

0: Ωραία, συζητάμε για άρωμα και πού το βάζουμε και το άρωμά μας.
1: Νιώθουμε ότι μυρίζουμε τα αρώματά σας μέσα από τα μηνύματά σας, ναι, για το πώς βάζετε το άρωμα και πού και αυτό και με ποιο τρόπο.
0: Και να μας προτείνετε και κανένα άρωμα. Ναι, έτσι να δοκιμάσουμε καινούργιες μυρωδιές.
1: Πριν πάμε σε αυτά τα μηνύματα, πούμε μια καλημέρα στην Ελένη. Με υγεία και αγάπη λέει και καλή δύναμη σε όσους. Σε όλους που περνούν κρύωμα της εποχής και είναι πολύ αυτή.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Και είναι πολύ χάλια αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Άστο. Σε κάθε αλλαγή όμως εποχής, νομίζω πως την ψιλοπατάμε. Ο Παύλος μας τώρα λέει: δύο ψεκάσματα στο λαιμό και ένα στους καρπούς των χεριών.
1: Α, και στους καρπούς.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραίο. Δεν βάζω στους καρπούς. Πρέπει να αναθεωρήσω. Προσοχή που πετάμε την κολόνια. Α, λες για έρευνες θέτης μας, ναι.
0: Που έχουν γίνει.
1: Για κάποιες μελέτες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι, θα το ψάξουμε αυτό να δούμε αν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο.
0: Ο Παύλος μας λέει πίσω από τα αυτιά, στον αυχένα. Παύλο, ενδιαφέρον. Στο στήθος, καρπούς και μπροστά από τους αγκώνες. Σύνολο λέει 7 φορές.
1: 7.
0: Και τα σημεία λέει είναι εκεί που περνάνε οι κύριες αρτηρίες. Αυτό προσπαθούσα να σου πω πριν,
1: ναι,
0: και το παλαντάλλον. Αν κάνεις λέει και layering το δεύτερο άρωμα, πάει σε λιγότερα σημεία.
1: Ω, τι μαθαίνουμε σήμερα,
0: άκου
1: παιδιά.
0: Άκου τώρα.
1: Εγώ λέει βάζω πάνω στον αέρα και κάνω...
0: Γύρω-γύρω.
1: Γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Α, αέρα και κάνει γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Το βάζει, αυτό που λέγαμε, αντί να μπει μέσα, το κάνει με στροφούλες.
1: Κατάλαβα.
0: Και αυτό
1: κατάλαβα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ωραίο και αυτό, ωραίο.
0: Η Χριστιανά μας λέει καλημερούθια στην πιο όμορφη πρωινή παρέα. Ο Πλάτωνας λέει έχει δίκιο για τον body lotion πριν
1: πάντα,
0: από το άρωμα.
1: Πάντα.
0: Παιδιά, ένα λεπτό.
1: Δεν το βρίσκω το δίκιο.
0: Βοηθάς τον. Ο Πλάτωνας είπε είναι υδατική. Χριστιανά μου.
1: Ναι, και είπα και body lotion.
0: Το body lotion του αρώματος εννοείται όμως.
1: Α,
0: αυτό
1: δεν
0: εννοείται, να είναι η ίδια μυρωδιά. Βοηθάει, λέει, στον έχει διάρκεια το άρωμα. Και γενικά είναι καλύτερα να βάζουμε το άρωμα στο σώμα μας πριν ντυθούμε.
1: Αυτό, άλλο να debate και αυτό.
0: Εγώ το βάζω και στα ρούχα.
1: Κι εγώ.
0: Και σήμερα. Ξέρω ότι μυρίζει ωραία και το ρούχο.
1: Και σήμερα πήρα και δεύτερη μπλούζα, έτσι, για την έχω ρεζέρβα.
0: Επίτησες να βρέθετε.
1: Έβαλα και στην μπλούζα, ναι. Ναι, γιατί όχι. Ο σόφος μας, ο Ανδρέας δηλαδή. Καλημέρα σας, ήθελα να καλημερίσω την κόρη Μαριάννα που είναι στον δρόμο για το σχολείο. Καλημέρα, Ριάννα.
0: Καλημέρα, Ριάννα, και από τον μπαμπά και από εμάς. Ο Παύλος προτείνει να δοκιμάσεις ένα άρωμα.
1: Ναι.
0: Να το δοκιμάσεις.
1: Ω, Παύλε μου, περίμενε, ναι, μισό λεπτό, το βγάζω φωτογραφία γιατί είμαι πάρα πολύ του αρώματος, να ξέρετε.
0: Και η Εύη μας τώρα προτείνει τρία αρώματα.
1: Ναι.
0: Τρία είναι. Ναι.
1: Α, τρία διαφορετικά.
0: Ναι, θα τα δοκιμάσω. Πήρα εγώ τώρα, Εύη, από εκεί που είσαι,
1: ναι,
0: που μας προσκαλείς κιόλας,
1: ναι,
0: ένα από τα καινούργια που ήρθανε. Είναι υπέροχο, αλλά είναι αυτό που συζητούσαμε και έτσι άνοιξε και η κουβέντα και τα αρώματα. Ότι ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι πολύ έντονο.
0: Δεν είναι πολύ έντονο. Που γενικότερα δεν θέλω να είναι και πολύ έντονο.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να φύγει πάντως... κάτι. Ότι. Α!
1: Ναι. Ότι είναι.
0: Εδώ,
1: α,
0: Ιωάννα. Ναι, ναι.
1: Η Εύη πάντως που είναι γκουρού αρωμάτων λέει: βάζουμε στους καρπούς πίσω από τα αυτιά, στο λαιμό και στον ντεκολτέ, στο εσωτερικό των αγκώνων, πίσω από τα γόνατα, λίγο στα μαλλιά, κατευθείαν πάνω στα ρούχα από λίγη απόσταση.
0: Και για να κρατήσει λίγο περισσότερο, μπορείς να βάλεις πρώτα την κρέμα του αρώματος. Γεια σου. Επίσης υπάρχουν λέει και hair mists, oils και fragrance primers με την ίδια μυρωδιά με το αρώμά σου και έτσι η μυρωδιά κρατάει ακόμα περισσότερο. Και είχα δίκιο για ακόμη μια φορά, γιατί το λέει και η γκουρού. Ποτέ δεν τρίβουμε τους καρπούς μετά το άρωμα, γιατί μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που εξελίσσεται η μυρωδιά. Άκου τώρα.
1: Και δεν ψεκάζουμε στον αέρα για να περάσουμε μέσα από αυτό, το αφήνουμε να στεγνώσει φυσικά. Τα μάθαμε όλα, παιδιά.
0: Εύη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάω να φτερνιστώ τώρα με τόσα αρώματα.
0: Αντε, γίτσες.

0: κάνεις τέλεια τον jingle.
1: Ναι. Give me five, λοιπόν, το αγαπημένο σας παιχνίδι στο Mix FM Breakfast Show.
0: Λοιπόν.
1: Κερδίστε! Τελευταίες μέρες, σήμερα και αύριο. Παιδιά, αύριο μεγάλος τελικός, Παρασκευή.
0: Είναι η τελική ευθεία. Πιο πολύ και από την τελική ευθεία. Έχουμε την αυτοκράτηρά μας, τη Θεοδώρα, η οποία, παιδιά, μην τη ματιάξουμε, το πάει σε ρί για πολλές μέρες τώρα. Και σήμερα θα παίξει με κάποιον ή κάποια από εσάς. Γι' αυτό περιμένουμε τα μηνύματά σας που είναι και συμμετοχές.
1: Στο Viber στο 99310031 στέλνετε Give Me 5, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Να πούμε ότι μπορεί αυτό, που, αυτό το σερί της Θοδώρας να ανατραπεί.
0: Βεβαίως, γιατί... το έχουμε δει, παιδιά. Έχει αποδείξει το Give Me 5 ότι είναι το παιχνίδι των ανατροπών.
1: Είναι.
0: Τι δε...
1: επειδή είναι το παιχνίδι των ανατροπών.
0: Είναι.
1: Κερδίζετε, διεκδικείτε μάλλον, θα το κερδίσει κάποιος ή κάποια από εσάς, HP Bundle Pro Book από την Bionic, αξίες 799€, με wireless mouse, με backpack, μια δωράρα που κάποιος την Παρασκευή θα την κάνει δική του, θα την πάρει και θα φύγει.
0: Σήμερα λοιπόν παίζουμε και αύριο είναι ο τελικός, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Τι στέλνουμε και πού, είπες τα?
1: Στο Viber 9310031, Give Me 5, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία, και λες να έχουμε ανατροπή.
0: Δεν ξέρω, Πλάτωνα, λες να έχουμε... ανατροπή.
1: Θα δείξει σε λίγο.
0: Πότε θα δείξει?
1: Σε λίγο. The Mix FM Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: 2. Down number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
3: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και εκκλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη!
4: Η γιορτή για τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο συνεχίζεται. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα iStorm στη Μαρίνα Λεμεσού. Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας!

0: We're back with the island's number one hit music station.
1: Mix FM, Cyprus.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λίγο μετά τις 8. 8 Οκτωβρίου σήμερα. 8 και 8. Καλά, φοβερό αυτό. Πιάστε κόκκινο, δεν ξέρω κάτι να πιάσουμε. Σε λίγο θα κάνουμε μια αναδρομή στα παιδικά μας χρόνια και θα θυμηθούμε κάποιες ωραίες στιγμές που τώρα ίσως να τις αναθεωρούσαμε, να μην τις βλέπουμε όπως τότε. Θα στα εξηγήσουμε σε λίγο. Επίσης, καιρός, τι θα γίνει, παιδιά. Θα έχουμε αλλαγές, θα πάμε έτσι. Ήρθε ο χειμώνας, θα έρθει. Και give me five. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. The mix of-

0: Τι γίνεται, θα μπούμε στη χρονομηχανή και θα ταξιδέψουμε πίσω στα παιδικά μας χρόνια. Αυτά
1: ναι,
0: τα
1: αθώα
0: υπέροχα χρόνια.
1: Αυτά τα υπέροχα χρόνια που όταν ήμασταν τότε,
0: ναι,
1: δεν ξέραμε πόσο υπέροχα είναι. Και μάλιστα έτσι, πολλά από αυτά που συμβαίναν τότε μας στεναχωρούσαν, μας τιμώναν. Λέγαμε πάλι τιμωρία. Αλλά τώρα.
0: Θέλω μια τιμωρία.
1: Θέλουμε μια τιμωρία. Τιμωρίες, παιδιά, που μας βάζαν όταν ήμασταν παιδιά. Αλλά τώρα θα ήταν δώρο, δεν θα ήταν τιμωρία.
0: Και νομίζω ότι αυτές οι τιμωρίες, ναι, ήταν κοινές σε όλα τα σπίτια.
1: Θυμάμαι καυγά τεράστιο με τη μαμά μου, η οποία ήθελε για τιμωρία, μου λέγε: θα πας να κοιμηθείς το μεσημέρι. Εγώ τι, να κοιμηθώ το μεσημέρι?
0: Δεν το θέλαμε με τίποτα.
1: Θέλω να
0: με τίποτα.
1: Τώρα παρακαλάω για να κοιμηθώ μισή ωρίτσα το μεσημέρι. Το μάστρο μας δεν με αφήνει.
0: Τώρα...
1: Πάνω στο γραφείο, τίποτα, δεν με αφήνει με τίποτα.
0: Τουλάχιστον με στην κουζίνα.
1: Τίποτα σου λέω, δεν με αφήνει. Α, άλλο και αυτό τώρα.
0: Άμα
1: να κοιμάσαι... μην σε αφήνω στην δουλειά μισή ώρα να κοιμηθείς πάνω στο γραφείο.
0: Να κάνεις εκείνο το κόλπο.
1: Ποιο?
0: Που έγινε viral. Θα κοιμάσαι εσύ. Και μόλις μπει μέσα ο μάστρος,
1: ναι,
0: θα πεις. Και τέλος, Θεέ μου, κάνε.
1: Ναι.
0: Να έχεις καλά το μάστρο μας.
1: Αυτό θα κάνω. Θα το δοκιμάσω σήμερα,
0: ναι,
1: κιόλας.
0: Θα το πιστέψει.
1: Αύριο θα ψάχνω δουλειά.
0: Εγώ θυμάμαι εκείνο το πήγαινε στο δωμάτιό σου, Ιωάννα.
1: Ναι.
0: Μόνη μου στο δωμάτιό μου. Στείλτε με! Κλειδώστε με εκεί
1: ωραία,
0: μέσα.
1: Τι ωραίες τιμωριούλες ήταν αυτές.
0: Και ήταν όλα αυτά που συχαινόμασταν, ναι, σαν παιδάκια. Δεν θέλαμε με τίποτα.
1: Η χειρότερη τιμωρία ήταν. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Δεν θα πάμε με αυτή τη συμπεριφορά που έχετε στο πάρκο. Δεν θα πάμε εκδρομή το Σαββατοκύριακο. Θα μείνουμε σπίτι μας.
0: Σπίτι.
1: Σπιτάκι, σπιτάκι. Τώρα παρακαλάμε να μείνουμε λίγο σπίτι.
0: Τώρα παρακαλάς να τα μωρά σου άταχτα για να τους το πεις. Να τους πεις δεν θα πάμε πουθενά.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Πείτε μας και εσείς, παιδιά, μπείτε στη χρονομηχανή, πηγαίνετε στις τιμωρίες αυτές που μας βάζανε παιδιά και πόσο τώρα αυτή την τιμωρία που τότε μας φαινόταν τιμωρία. Τώρα την περιμένουμε, τη θέλουμε.
0: Αχ, θα με βάλεις τιμωρία να κοιμηθώ λίγο.
1: Λίγο, ναι. Viber 99-31-0-31 και βεβαίως mixfmradio.com, message the studio, τα μηνύματά σας. Let's go.

0: και περνούν τα χρόνια και μεγαλώνουμε, ή μάλλον αλλάζουμε στάδιο. Και αυτές οι τιμωρίες που μας έβαζαν οι γονείς μας όταν ήμασταν μικρά, τώρα παρακαλούμε να έρθει ένα πλάσμα να μας πει αυτό που λέει ο Μάρκος. Να φάεις τούτον που μαΐρεψα και εμένα ιδιοτροπιάζεις. Και λέει ο Μάρκος πόσο μου λείπουνε αυτά τα σπιτικά μαγειρευτά που κάθε μεσημέρι νύσαν η μάνα μου και βρίσκαμε τα μετά το σχολείο.
1: Τι ωραία.
0: Τι ωραία. Και εμείς θέλαμε βλακίες να τρώμε.
1: Θυμάμαι κάτι μπάμιες, κάτι φασολάκια, κάτι. Σήμερα έχουμε φακές ως μόνο σπίτι. Το περιμένω πώς και πώς. Γιατί, εντάξει, με όλα αυτά τα τραχάματα, ξέρεις, πολλές φορές δεν κάθισε να μαγειρέψεις τέτοια φαγητά.
0: Ναι.
1: Και τι δεν θα έδινα να γυρνούσα σε εκείνο το μεσημεριανό που μου έλεγε η μαμά μου, ή θα το φας αυτό ή δεν θα φας τίποτα.
0: Το φασολάκι είναι το φρέσκο, να πούμε, το γιαχνί που καμνεν η γιαγιάκα.
1: Το γιαχνί, τι ωραία.
0: Με την πατατούα μέσα και θέλω και γίγαντες τώρα του
1: φούρνου. Και γίγαντες. Τρία
0: πιάτα. Φέταν πολύ και ντομάτα. Τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει, παιδιά, θα μας βάλετε καμιά τιμωρία, Μάρκο, θα μας βάλεις. Η Ανδρεάνα, η οποία λέει, θυμάμαι όταν με έστελνε η μάνα μου η ώρα 8 να κοιμηθώ και της έλεγα ακόμα λίγο και τώρα θέλω να πάω να κοιμηθώ η ώρα 8 και δεν μπορώ.
0: Αχ, σε νιώθω, Ανδρεάνα μου. Θυμούμε, παιδιά, θυμάστε που ήταν οι ειδήσεις. Η ώρα 8 ήτανε. Και εμείς έπρεπε να πάμε για ύπνο με τον αδερφό μου πριν ξεκινήσουν οι ειδήσεις. Τούτον ήταν το κιού μας. Και επειδή στο σπίτι της γιαγιάς, του συνοικισμού, όσοι έχετε εικόνα για σπίτι του συνοικισμού, είναι όλα τα ίδια. Πού είναι η σκάλα. Και ήταν η τηλεόραση στο σαλόνι ακριβώς απέναντι. Και πιέναμε με τον αδερφό μου πλάτωνα.
1: Και
0: καθόμασταν στο πάνω-πάνω το σκαλί. Κατεβάσαμε τα κεφαλάκια. Για να δούμε την τηλεόραση.
1: Είδες όμως, ήθελες πάντα να είσαι updated,
0: ναι, ενημερωμένη.
1: Και η Δέσποινα, η οποία λέει ότι εκείνη την τιμωρία που της λείπει πιο πολύ είναι όταν της έλεγε η μαμά της, για τα επόμενα 10 λεπτά δεν θα βγάλεις άχνα. Δεν θα μιλήσεις σε κανέναν. Τι ωραία.
0: Ή το να κάτσεις σε μια γωνίτσα χωρίς να πρέπει να βουρήσεις κουτσίνα, καμίς ποδά.
1: Σας παρακαλώ, τιμωρήστε μας λίγο. Τιμωρήστε μας. Θέλουμε.

0: Quick wits, big laughs,
1: and two people with plenty to say.
2: Come on, wake up!
0: The Mix FM Breakfast Show.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: Είχαμε προηγουμένως την παρέα την Γκούρου των αρωμάτων και τώρα έχουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί με τόσο ρομαντική ξαφνικά, δεν ξέρω. Το γκουρού του καιρού.
1: Το γκουρού του καιρού. Το γκουρού του καιρού.
0: Τι είπες, βέβαια.
1: Το γκουρού του καιρού, λοιπόν. Είμαστε εδώ του γκουρού του καιρού.
0: Μου έλειψε να μου πεις για μια τυρόπιτα κουρού.
1: Να είχαμε μια κουρού τώρα, ρε παιδιά.
0: Μαζί
1: αλήθεια.
0: Με τις μπάμιες που παραγγείλαμε.
1: Μια τυρόπιτα. Θέλω μια τυρόπιτα. Δεν θα φάω. Δεν θα φάω γιατί.
0: Θα φάω εγώ. Εσύ να τη μυριστείς.
1: Γιατί ακόμα χάνω τα κιλά του Αυγούστου. Αλλά.
0: Θα φάω εγώ για σένα.
1: Νομίζω ο Αύγουστος χάνει. Αντί να κάνω εγώ. Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ενώ στις ορεινές περιοχές νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Λοιπόν, προσοχή με τις βροχές. Γιατί εκεί που θα βλέπετε τον ουρανό και θα λέτε καθαρός ουρανός αστραπές, δεν φοβάται, πλίτς, θα πείτε μα τι ήταν αυτό, με έφτυσες? Όχι, ήταν από το κλιματιστικό. Όχι, ξεκινάει η βροχή.
0: Ναι, ολοκλήρωσες.
1: Ολοκλήρωσα.
0: Θα κράξω.
1: Κράξε.
0: Χθες.
1: Ναι.
0: Μας είπες ότι υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο βροχή στα ανατολικά παράλια και στα τέτοια.
1: Νότιο-ανατολικά.
0: Τα οποία, για χθες λέω, χθες ανατολικά είπες. Μόνο... Το θυμάμαι γιατί τον γκούγκλαρα.
1: Ναι.
0: Και ήταν επαρχία μοχός του, δηλαδή Αγιάννα με παραλίμνη ποτσί.
1: Ναι.
0: Έβρεξε στα Λατσιάπλατωνα.
1: Αφού άπλωσα
0: πόσα πλυντήρια. Δύο παιδιά.
1: Είπα...
0: Δύο και τα έβαλα όλα έξω, λέω να στεγνώνουν, να τελειώνουμε να πάμε μπαράτζι.
1: Είπα και σε περιοχές του εσωτερικού. Είσαι περιοχή του εσωτερικού.
0: Είμαι.
1: Είσαι,
0: είμαι.
1: Είσαι, τι είσαι, τι είμαι.
0: Σύνομαι, έχει ουρά.
1: Μέχρι 28 η βαθμή στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 19 στα ψηλότερα ορεινά. Το βράδυ πέφτουν στους 16. Καλό χειμώνα να ευχηθούμε. Καλή ζωή. Όλα καλά θα πάνε.
0: Καλά, δεν μας είπες, θα έχουμε άνοδο.
1: Εντάξει,
0: μην τα κατεβάσετε κιόλα, είπες τα χειμερινά.
1: Μην τα κατεβάσετε, γιατί μέχρι το Σάββατο βλέπω εδώ σταδιακή άνοδος. Να το γράφει, να. Παιδιά. Το γράφει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και ο Ευθύμιος, τι λέει ο Ευθύμιος? Και εσύ, ρε Άννα, τόσο καιρό ακούεις τον Πλάτωνα.
0: Έχεις δίκιο, ρε Ευθύμιε μου, μα έχεις δίκιο.
1: Δεν θα σε πετύχω σε κάποιο γύρισμα, Ευθύμιε. Θα δεις.
0: Θα σε δω σήμερα, Ευθύμιε, θα είσαι.
1: Θα δεις. Α, τώρα θα πάει στα γυρίσματα όπου πάει και θα ρίξει καμιά βροχή και θα δεις εσύ.
0: Εντάξει,
1: Ευθύμιε μου.
0: Ομπρελίτσα να πάρει.
1: Εντάξει, οκ.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Τζόι της Τράπεζας Κύπρου. Μπάνκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, University.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.
3: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Life στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο, παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

0: τέλειες πρωινές εκπλήξεις είναι αυτές, παιδιά.
1: Τι ωραία, χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν βγαίνουν στον αέρα μας άνθρωποι πάρα πολύ φωτεινοί, έξυπνοι, με χιούμορ. Δεν μιλάμε για εμάς τους δύο, μιλάμε για τον Άγγελο Σπηλιόπουλο, ο οποίος ήρθε στο νησί μας. Καλημέρα, Άγγελε.
0: Καλημέρα, Άγγελε.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που με έχετε εδώ πέρα.
1: Είσαι εδώ, έφτασες.
2: Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνω προς το μετρό για να πάρω το μετρό να πάω στο αεροδρόμιο. Δηλαδή πετάω σε καμιά δύο ώρες κάπου.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Άντε, καλό ταξίδι, σε περιμένουμε, σε περιμένει η Κύπρος, να ξέρεις. Γιατί σε αγαπάει και πολύ.
1: Απόψε το βράδυ η πρώτη παράσταση στη Λεμεσό, στο Ravens.
2: Στο Raven σήμερα βέβαια φοβερό μαγαζί, πολλές φορές.
1: Και αύριο στο Black Brick, αγαπημένο, επίσης στη Λευκοσία.
0: Εμείς εκεί θα έρθουμε.
2: Βέβαια.
1: Ωραία.
2: Ωραία, ναι, είστε Λευκοσία, τέλεια. Περιμένω και τις δύο παραστάσεις. Είναι πολύ καλά κοινά και οι δύο πόλεις, δηλαδή.
1: Καλό κοινό, καλό κοινό.
0: Καλό κοινό,
1: βέβαια.
0: Λέγαμε και προηγουμένως στον Άγγελο, παιδιά, ότι είναι το love language μας με τον Πλάτωνα. Μου στέλνει βιντεάκια, one-liners ή λογοπαίγνια που κάνει ο Άγγελος και έτσι ξέρω ότι με αγαπά.
1: Για μένα, ειλικρινά το λέω, είσαι ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος του είδους. Στο λογοπαίγνιο. Δείτε τις παραστάσεις του Άγγελου όσες έχουν ανέβει στο YouTube. Αλλά θα γίνει ένα. Αυτό είναι ένα best of που θα παρουσιάσει τώρα, έτσι.
2: Ναι, είναι ένα best of. Είναι αστεία από τις τρεις πρώτες παραστάσεις που έχω βγάλει. Δηλαδή που είναι το φιλέ του Σοβαρά, το Double Impact και το Τόσο Όσο που θα βγει και στο YouTube σύντομα.
1: Α, με τον Ηλία. Με τον Ηλία το Φουντούλη.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και θα έχει και πολλά καινούργια. Δηλαδή τα έχω κάνει μίξη, τα έχω βάλει τόσα αλλάξει σειρές, τα έχω ενώσει. Και έχει γύρω στα 450 αστεία σε 80 λεπτά.
0: Πώς διάλεξες, πώς τα κατάφερες να διαλέξεις, ρε, εσύ, Άγγελε? Δεν είναι όλα τους παιδιά σου.
2: Και λίγο με προσωπική έτσι, προτίμηση, αλλά και κάπως έβλεπα ποια είναι τα καλύτερα, ποια θεωρούσα κάπως καλύτερα.
1: Παιδιά,
2: πολλά καινούργια που δεν ξέρω ποια είναι καλύτερα ή όχι, αλλά είναι τα καινούργια.
1: Ανυπομονούμε. Καλά και τα παλιότερα, όταν τα ακούμε και τα ξανακούμε, πάλι γελάμε πάρα πολύ. Η ερώτηση που φαντάζομαι σου κάνω πολύ, γιατί όταν κάνεις λογοπαίγνια, μικρές προτασούλες, πώς τις θυμάσαι? Είναι πάνω από 300, πόσα λες σε κάθε παράσταση? Πάρα πολλά.
2: Ναι, οι συνήθως παραστάσεις που παίζω έτσι τις normal είναι γύρω 250, είναι 200 κάπου εκεί. Τώρα θα είναι 400. Τώρα έχω βρει ένα τρόπο συγκεκριμένο που το κάνω, όταν το δει ο κόσμος στην παράσταση. Αλλά συνήθως βρίσκω ένα τρόπο και μετά δεν το αλλάζω καθόλου. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που είναι με αυτή τη σειρά. Άμα τα αλλάξω σειρά, δεν μπορώ να πω ούτε ένα.
1: Σωστό. Ναι.
2: Συγκεκριμένο τρόπο.
1: Δεν γίνεται.
0: Και έχει χτυπήσει τα τουάζ, λέει, όλη του την πλάτη.
2: Αυτό,
0: και με καθρέφτη πίσω.
1: Είναι κάποιο φίλο να πίσω και του λέει το τέσσερα. Μιλάμε τώρα για πολύ γέλιο, παιδιά. Δηλαδή, εμεί με την Ιωάννα παρακολουθήσαμε την παράσταση το Τόσο Όσο. Πεθάναμε στο γέλιο, αλήθεια, και θα το ξαναζήσουμε αυτό. Εμείς θα έρθουμε στο Black Brick την Παρασκευή στις 8.30 και σήμερα στο Raven στη Λεμεσό. Δύο παραστάσεις μοναδικές. Μπορείτε να μπείτε motioncomedy.com. Ο φίλος μας ο Ανδρέας έχει κάνει τρομερή δουλειά, μας έχει δώσει και ωραίες προσκλήσεις.
0: Βέβαια, γιατί παιδιά, ξέρετε, με τον Πλάτο, άμα μας αρέσει κάτι πολύ, θέλουμε πάρα πολύ να το ζείτε κι εσείς.
1: Οπότε μπορείτε να στείλετε τώρα comedy στο Viber, στο 99.

0: στούντιο.
1: Βέβαια, εννοείται, ναι. Πάντα χαρά μα. Γιατί... Λίγο σκελασμένο με αρκετές μέρες, οπότε εννοείται θα είναι πιο εύκολο. Έτσι,
0: γιατί η Άννα Λαμπροπούλου εδώ και 15 χρόνια που κάνει ραδιόφωνο έχει τη στήλη της τα καμένα ανέκδοτα της Ιωάννας, τα οποία πραγματικά είναι πολύ καμένα. Θα κάνετε πολύ καμένη παρέα μεταξύ σας.
1: Είμαστε φτιαγμένοι γι' αυτό ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς. Καλό ταξίδι. Ευχόμαστε με το καλό να έρθει στο νησί μας. Απόψε το βράδυ, Ρέβιν στη Λεμεσό στις 8.30 και αύριο Black Brick στη Λευκοσία. Άγγελ, θα τα πούμε αύριο από κοντά.
1: Τα λέμε από κοντά, ευχαριστώ πολύ.
0: Τα φιλιά μας.
2: Φιλιά, Άγγελε.
1: Φιλιά, φιλιά. Φιλιά, φιλιά.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
4: Δράκοι, αναράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
5: Ο Σόλων Μιχαήλ Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική μερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένη χορηγή CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.
6: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
7: Πάντα.
8: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
9: You ever look for any address in Greece?
10: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

0: station
1: right now. Mix FM Cyprus.
2: Give me five σε πάρα πάρα πολύ λίγο. Θα έχουμε τη Θεοδώρα μας στη γραμμή, η οποία θα διεκδικήσει τη θέση της στον τελικό. Πολλές μέρες τώρα το πάει σε ρί και ανυπομονούμε να δούμε αν θα αλλάξουν τα πράγματα με τον παίχτη ή την παίχτρια που θα παίξει μαζί της. Επίσης, εσείς παιδιά, όταν κοιμάστε, έχετε κλειστεί ή ανοιχτή την πόρτα? Αυτή η συνήθεια κρύβει πολλά για το χαρακτήρα σας και είμαστε εδώ για να σας τα πούμε, βρε. Επίσης, τώρα που δεν ακούει, έχω κάτι να του πω, ξέρετε.

0: Κοιμάσαι με κλειστή ή με ανοιχτή την πόρτα του υπνοδωματίου?
1: Έχω μάθει να κοιμάμαι με την πόρτα ανοιχτή.
0: Αντώνη, ναι. Μπορείς σε παρακαλώ να συγκεντρωθείς?
1: Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με αυτό. Ναι, συγκεντρώθηκα. Με του υπνοδωματίου.
0: Ναι, πριν λοιπόν κοιμηθείς, ρε παιδί μου, την κλείνεις την πόρτα ή την αφήνεις ανοιχτή?
1: Για λόγους ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Την έχω μισόκλειστη. Ώστε άμα έρθει ο
0: βαφτισμιός μου.
1: Όχι, αν έρθει κανένας κλειδί, δεν μπορεί να μπει μέσα αμέσως. Θα πρέπει να την ανοίξει ολόκληρη.
0: Τι λες, παιδί μου.
1: Έχω δει σε θρίλερ.
0: Αν προλάβει ο κλέφτης και μπει σπίτι, την τσεφκή και πάνω.
1: Ναι.
0: Στην πόρτα θα σταματήσει. Έχει μαζέψει πρώτα απ' όλα τα κάτω.
1: Μισάνοιχτη.
0: Μισάνοιχτη και για τα μωρά, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Έλεος, παιδί μου. Τώρα πώς να σου το κάνω εγώ, θα στα πω μισά-μισά.
1: Ναι.
0: Όσοι κοιμόμαστε, λέει, με την πόρτα κλειστή,
1: ναι,
0: κρύβουμε με μια πιο εσωστρεφή πλευρά. Έχουμε ανάγκη για ασφάλεια απλά. Για ιδιωτικότητα. Θέλουμε έναν χώρο χωρίς εξωτερικά ερεθίσματα. Θέλουμε να επαναφορτιστούμε.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά δεν θες να δεις και τι γίνεται έξω.
0: Εγώ κοιμάμαι με ανοιχτή την πόρτα εντωμεταξύ.
1: Πρέπει να είναι λίγο ανοιχτή η πόρτα, να έχεις μια επαφή με τον έξω κόσμο. Και πριν τα παιδιά είχαν ανοιχτή την πόρτα.
0: Πάντως η κλειστή πόρτα λέει ουσιαστικά το εξής. Σκέψου τώρα την πόρτα, θα μιλήσει.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο δικός μου χώρος.
1: Τι ωραία φωνή που έχει πόρτα.
0: Είναι η ανάγκη μου για ιδιωτικότητα, αυτονομία και ξεκάθαρα προσωπικά όρια. Μην έξω.
1: Η πόρτα τα λέει αυτά.
0: Ναι. Η κλειστή.
1: Η κλειστή.
0: Άμα τώρα είναι ανοιχτή.
1: Ναι.
0: Δείχνει, ρε παιδί μου, μια ελευθερία.
1: Αχ.
0: Ένα εδώ είμαι.
1: Περάστε, σας περιμένουμε.
0: Δεν φοβάμαι τίποτα.
1: Ανοίξαμε.
0: Μη φοβού.
1: Ναι.
0: Ένα που κοιμάμαι.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να είμαι και ξύπνια.
1: Ναι. Το πιο τέλειο είναι να έχεις ανοιχτή την πόρτα και έτσι όπως κοιμάσαι, μισοκοιμάσαι, να ακούς ένα. Και να κλείσει.
0: Ναι. Άμα φυσάει και όλες, αν έχει αφήσει καμιά μπαλκονόπορτα.
1: Έχω πουλήσει σπίτι και έχω φύγει. Εσείς με τι πόρτα κοιμάστε? Ανοιχτή, κλειστή, μισάνοιχτη? Για πείτε μας και εσύ, Αντώνη.

0: The Mix FM Breakfast Show.
1: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. All my favorite people every
0: morning. This is Cyprus's favorite morning show.

0: Τι έπαθα πάλι, ρε παιδιά.
1: Τι.
0: Γιατί παθαίνω όλα τα άκυρα πράγματα του κόσμου.
1: Γιατί, δεν ξέρω κι εγώ. Εγώ τι παθαίνω να δεις.
0: Κλειδώθηκα έξω από το σπίτι, παιδί μου, χθες. Και ευτυχώς έκοψε ο νους μου.
1: Ναι.
0: Και άρχισα να μιλώ στην κλειδαριά. Γιατί η επικοινωνία είναι το κλειδί.
1: Τι είπε τώρα.
0: Άρεσαν μου πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Επειδή η επικοινωνία είναι το κλειδί. Κατάλαβες. Μιλούσα στην κλειδαριά. Θυμάσαι αυτό που κάναμε μικρή. Το μυστικό. Κάνουμε ότι κλειδώνουμε το στόμα.
1: Εγώ το κάνω ακόμα.
0: Και μετά πετούσαμε το κλειδί.
1: Εγώ το καταπίνω το κλειδί.
0: Αχ, θέλω να το κάνεις.
1: Το έκανα χθες σε κάποιον.
0: Πριν μιλήσεις.
1: Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό φωνάξτε κλειδάρα να με ανοίξει. Φωνάξτε.

0: Live. Think fast, talk fast. Win an HP ProBook bundle with a backpack and wireless mouse from Bionic.
1: Τι λέτε.
2: Βάλτε μας και μας τα κουβέντα.
1: Επιάσαμε σας πω στο κουτσομπολιόν, κυρία Ολυμπίου.
2: Ναι, τι λέγατε.
3: Έλεγα ότι σε περίπτωση που δεν περάσει η χειροβέρα σήμερα, ότι το αφεντικό θα μας πει να περάσει η Θεοδώρα, φέρνει μπόνους, πάει ξανά και στον τελικό μετά από
2: τις νίκες. Ναι, πόσες νίκες λοιπόν.
1: Ελένα, είσαι έχει... δαιμόνια.
2: Έχει το μεγαλύτερο σερί η Θεοδώρα, κανείς δεν μπόρεσε να της πάρει τη νίκη και έρχεται σήμερα ο συνονόματός της Θοδωρής.
1: Ο οποίος έκανε και δήλωση πριν.
2: Έκανε.
1: Θοδωρή.
2: Ότι περίμενε όλη την εβδομάδα να αντιμετωπίσει.
4: Όλη την εβδομάδα ανυπομονούσα.
2: Ωραία. Οπότε πάμε στο παιχνίδι μας. Πάμε στο παιχνίδι μας. Καλημέρα στη Θοδώρα μας, τη φίλη μας πλέον. Γεια σου, Θοδώρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σήμερα, εχθές είπες ότι είσαι λίγο άγχος. Σήμερα.
3: Σήμερα παραπάνω.
2: Ναι.
1: Εντάξει, είναι μια μέρα πριν τον τελικό.
2: Όχι, ναι.
1: Έχεις παίξει και με πολύ καλούς παίχτες, ναι. Θεοδώρα, και κατάφερες να επικρατήσεις. Ο Θοδωρής βέβαια ήρθε κουρτισμένος.
2: Ήρθε λίγο κουρτισμένος. Για να δούμε τι θα κάνει.
1: Μυρίζομαι ντέρμπι.
2: Διεκδικείται HP ProBook Bundle από την Bionic. Λάπτοπ, backpack και wireless mouse αξίες 799 ευρώ. Και πάμε για τον τελικό, ο οποίος θα γίνει μεθαύριο. Αύριο. Δεν είναι Παρασκευή, αύριο.
1: Αύριο
2: μεγάλος τελικός. Οπότε, παιδιά, είμαστε ένα παιχνίδι πριν τον τελικό σήμερα. Είμαστε έτοιμοι. Η Θοδώρα έχει προτεραιότητα. Οπότε, Θοδώρα, ξεκινάς εσύ.
4: Βεβαίως.
2: Θέλω έτσι να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις. Εντάξει. Και πάμε.
1: Καλή επιτυχία και στους δυο.
2: Καλή επιτυχία, παιδιά. Θοδώρα μου. Θέλω να μου πεις, Θεοδώρα, πέντε πράγματα που μυρίζεις πριν να αποφασίσεις αν θα τα χρησιμοποιήσεις ή αν θα τα φας.
3: Φαγητό, σαπούνι, άρωμα, καφές, λουλούδι, απορριπαντικό.
2: Τα έχουμε όλα. Και εγώ το μυρίζω το λουλούδι πριν το χρησιμοποιήσω.
1: Ναι ρε, δεν θέλω να το πιάσεις το λουλούδι να δεν το μυριστείς.
2: Οπωσδήποτε.
1: Ή το σαπούνι.
3: Μισό. Ναι. Ήτανε στο χρόνο και η τελευταία απάντηση του απορριπαντικού.
2: Ήτανε και το απορριπαντικό μέσα.
1: Στην εκπνοή
2: του χρόνου, ναι.
3: Στην εκπνοή, εντάξει. Διότι θα ήταν άκυρο.
2: Το λουλούδι.
1: Ήτανε
2: στην εκπνοή του χρόνου. Ναι. Ήτανε στην εκπνοή του χρόνου.
1: Εντάξει.
2: Ναι. Ήτανε στην εκπνοή του χρόνου, οπότε είναι μέσα στα 5 δευτερόλεπτα. Έχουμε μία νίκη. Πάμε τώρα στον Θοδωρή μας. Έτοιμος, Θοδωρή.
4: Έτοιμος.
2: Θέλουμε να μας πεις πέντε τίτλους από παιδικές ταινίες.
4: Βασιλιάς των Λιονταριών, Λίλο και Στιτς, η Πεντάμορφη και το Τέρας, Άρη η Μικρή Γοργόνα και Χαμένη Ατλαντίδα.
2: Ωραία. Η Χαμένη Ατλαντίδα, τι θυμήθηκες τώρα.
4: Είπαμε, είμαι 36 χρονών. Εγώ μας τα μεγάλωσα.
2: Εγώ δεν τα πρόλαβα.
1: Και εμείς, άσε μας βρε. Στο κρυφό σχολείο δεν είχαν Stitch.
2: Δεν είχαμε. Πάμε στη Θοδώρα μας λοιπόν.
1: Ένα-ένα είμαστε, παιδιά. Έλα, πάμε.
2: Είναι έτοιμη για το δεύτερο γύρο, για τη δεύτερη νίκη. Ελπίζουμε να είναι νίκη δηλαδή. Θοδώρα μας, θέλουμε να μας πεις πέντε όργανα γυμναστικής.
3: Δρόμος, βαράκια, ποδήλατον, πάγκος, διάδρομος, βάρη.
2: Μισό λεπτάκι. Το διάδρομος ήταν και ο δρόμος. Δεν ξέρω. Ναι. Νομίζω επαναλήφθηκαν δύο ίδια.
3: Συμφωνώ. Είχαμε επανάληψη.
2: Ναι, τα βάρη ήταν εκτός χρόνου, οπότε δεν μπορούμε να το πάρουμε. Σωστό, ήταν επανάληψη. Δεν πειράζει, είμαστε ένα-ένα. Πάμε στον Θοδωρή τώρα. Θοδωρή, θέλουμε να μας πεις.
4: Ναι.
2: Πέντε πράγματα που μπορεί να ξεχάσεις σε ένα ξενοδοχείο.
4: Οδοντόβουρτσα, άρωμα, απορριπαντικό, παντόφλες, πιτζάμες, σαμπουάν.
1: Έξι κιόλας είπε ο Θοδωρής. Έλενα.
2: Είπε έξι. Εντάξει, το απορριπαντικό δεν ξέρω αυτό
3: έξι,
2: πέραμε.
3: Δέχομαι το έξι, το απορριπαντικό θα το ακύρωνα.
2: Θα το ακύρωνε.
4: Ναι, ήθελα να πω σαμπουάν.
2: Τέτοια είναι η Έλενα Ολυμπίου. Μπήκα στο μυαλό της. Λέω θα το ακυρώσει το απορριπαντικό σίγουρα. Λοιπόν, έχουμε δύο νίκες για το Θοδωρή. Θοδώρα, πάρα πολύ κρίσιμος ο πόντος για να έρθει στη ισοπαλία. Είσαι έτοιμη?
1: Θεοδώρα μου.
2: Πες μου πέντε πράγματα. Όχι, δεν θα την πω εγώ την ερώτηση, την πει ο
1: άλλος. Έλα, ρε, πες.
2: Εσύ.
1: Έλα, Πλατωνά.
2: Έλα, εσύ τώρα, δάσε ο γουρλού.
1: Θεοδώρα. Πού μείναμε. Α, Θεοδώρα. Πες μου πέντε πράγματα που μπορείς να πάρεις όταν πας επίσκεψη κάπου.
3: Αρωματικό χώρο, λουλούδια, κρασί, σοκολάτες, φρούτα, γλυκό.
2: Το έχουμε. Είμαστε 2-2 παιδιά, 2-2. Πάρα πολύ κρίσιμο τώρα αυτό, γιατί.
1: Έλα, εσύ τώρα, όλο πάνω σου.
2: Αν ο Θοδωρής κερδίσει τώρα, θα είμαστε πολύ αυστηροί, παιδιά, και με το χρόνο και με τις απαντήσεις. Ναι. Προσοχή. Αν ο Θοδωρής κερδίσει, έχει πάρει το παιχνίδι. Σωστά, Έλενα.
3: Mm-hmm.
2: Άρα, Θοδωρή, τώρα θα παίζεις όλα για όλα. Αν δεν κερδίσεις, έχει τη δυνατότητα η Θοδώρα να πάρει τον πόντο και να κερδίσει.
1: Μια φορά που είσαι σωστό να πεις ότι είναι κρίσιμος ο πόντος, δεν το είπες.
2: Το είπα.
1: Α, το είπες.
2: Το είπα, ναι.
1: Α,
2: είπα,
4: θέλω να μου πει, πολύ θέλω να μου πει την ερώτηση η Ιωάννα.
1: Αχ, τώρα με αγχώνεται όμως.
2: Μπράβο, να σου πει την ερώτηση η Ιωάννα. Πολύ προσοχή στις απαντήσεις.
1: Ναι,
2: θα είμαστε στήρνοι.
1: Αυστηροί.
2: Okay. Ναι.
1: Όχι, εμείς οι Ολυμπίου, παιδιά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, Θοδωρή, πες μου πέντε στολές που μπορείς να φορέσεις στο Halloween.
4: Κολοκύθα, σκελετός, αστυνομικός, στρατιώτης, πυροσβέστης.
1: Ναι.
2: Έλενα, μπορούμε να πάρουμε και τις πέντε στολές σωστά.
1: Ναι.
2: Σωστές.
3: Ναι, μπορούμε.
2: Ναι,
1: Θοδωρή, Θεοδώρα μου, περίμενε. Πάω να ενθουσιαστώ για τον Θοδωρή.
2: Και στεναχωριέμαι.
1: Και σκέφτομαι τη Θεοδώρα. Θεοδώρα, θα είσαι για πάντα η αυτοκράτηρα της καρδιάς μας.
2: Για πάντα.
1: Εύχομαι να ακούει ο Ντίνον Τζι.
2: Ναι.
1: Και να έχει δίκιο η Έλενα στην πρόβλεψη που έκανε προηγουμένως που σας πιάσαμε στα πράσα.
2: Ναι.
1: Που το συζητούσατε.
2: Ναι.
1: Θεοδώρα μου.
2: Θεοδώρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ναι. Είσαι φίλη μας πλέον.
1: Θεοδώρα.
2: Είσαι κομμάτι του Give Me Five.
1: Ξέρεις ότι και να γίνει, ενώ αύριο τελειώνει. Ο Θοδωρής θα παίξει με κάποιον και είτε θα κερδίσει ο Θοδωρής το μεγάλο δώρο από Bionic, είτε ο άλλος ή άλλοι που θα βγούνε. Η Θεοδώρα, παιδιά,
2: ναι,
1: έσπασε το ρεκόρ των σερή νικών και θα παραμείνει στο θρόνο της.
2: Έτσι.
1: Όποιος και αν πάρει αύριο το δώρο.
2: Α, αυτός, ο Θοδωρή. Θρόνος. Ο Θρόνος.
1: Θοδωρή.
2: Game of Thrones.
1: Το ότι κατάφερες να κερδίσεις τη Θεοδώρα.
2: Σπουδαίο πράγμα.
1: Ναι. Είναι σπουδαίο επιτεύγμα.
2: Αύριο πάμε για το μεγάλο τελικό με Θοδωρή και κάποιον από εσάς. Στέλνετε Give Me Five ονοματεπών με πόλη και ηλικία κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Θοδωρά, και εσύ μπορείς να στείλεις.
1: Ναι.
2: Έτσι. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Ενώ αύριο να δούμε ποιος θα είναι, γιατί κλήρωση γίνεται. Μπορεί να είσαι εσύ αυτή που θα ανταγωνιστείς. Το Θοδωρή αύριο στο μεγάλο τελικό.
1: Συγχαρητήρια στο Θοδωρή μας. Θεοδώρα, είσαι παιχτούρα. Και θα σου πω κάτι, Θεοδώρα. You never know.
2: Εντάξει. Άντε, φιλιά πολλά, παιδιά. Τα λέμε αύριο στο τελικό.
4: Καλημέρα.
1: Φιλιά, bye.
0: The hits are serious.
5: They are nuts.
0: Ιωάννα Λαμπροπούλου, Πλάτων Μουρατίδης. The Mix FM Breakfast Show.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: The new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketpass.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
3: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Run as One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
4: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, Universe.

0: Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Τραμουντάς και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν το μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.

0: Το ότι τρέμει η ψυχή μου κάθε φορά μπορεί να πει κάτι.
1: Γιατί, Άννα μου, γιατί, δηλαδή δεν μου έχεις καθόλου εμπιστοσύνη.
0: Καθόλου όμως.
1: Εγώ φταίω, να σου πω κάτι. Εγώ φταίω που ήθελα να μιλήσω για τη σχέση μας,
0: ναι,
1: τη δική μας τη σχέση,
0: ναι,
1: που μετά από τόσα χρόνια είσαι soulmate. Πώς το λέμε το soulmate?
0: Είμαι αδερφή ψυχή. Αδερφή ψυχή. Εσύ είσαι αδερφή ψυχή μου.
1: Και,
0: ναι,
1: και μου κόβεις τα φτερά τώρα, γιατί
0: θέλω
1: να σου
0: πω. Να πεις, γλυκούλη μου.
1: Ναι, ότι μας ενώνει μας τους δύο η θεωρία του string.
0: Αμάρε, Πλάτωνα. Πλάτωνα, ποια θεωρία?
1: Του string του κορδονιού. Του κορδονιού.
0: Δεν μπορούσες να πεις η θεωρία του κορδονιού. Πρέπει,
1: εντάξει,
0: εγώ δηλαδή να βρεθώ στα όρια ανηφρικού κλονισμού.
1: Αφού σου είπα.
0: Εσάν είμαστε στον αέρα.
1: Σου είπα soulmate. Κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα πω κατευθείαν μεταφρασμένα.
0: Ναι, πάλι βγήκε ξανά από μέσα του.
1: Λοιπόν, η θεωρία.
0: Αυτό πάλι.
1: Του αόρατου string. Τη αόρατη. Κορδονιού, τη αόρατη κορδή.
0: Κορδή, παιδί μου, string δεν είναι χορδή.
1: Λοιπόν, έλα, δώσ' μου το χέρι σου τώρα. Δώσ' μου το χέρι σου.
0: Νόμιζα θέλεις κάτι άλλο, κανένας όρχο.
1: Μας βλέπετε τώρα στο Watch Live πώς πιανόμαστε. Εδώ ανάμεσά μας υπάρχει ένα invisible κορδόνι.
0: Α, δεν το βλέπω.
1: Αυτό το invisible κορδόνι είναι η θεωρία του string. Είναι αυτό, αυτή η χορδή, αυτό το κορδόνι, αυτό το πράγμα, ο σπάγκος.
0: Ναι.
1: Που μας ενώνει όλες τις αδερφές ψυχές και δεν μας αφήνει να λυθούμε.
0: Ναι, αυτό δεν θα λυθούμε, Πλάτωνα.
1: Αυτό ήθελα να πω, αμά και εσύ δηλαδή.
0: Ένα ψαλίδι να κόψω αυτό, ναι, το κορδόνι, το string, πώς το είπες.
1: Ναι.
0: Να σωθώ, να γλιτώσω.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια,
1: θα ήταν καλύτερα να σας έλεγα τη θεωρία τη συγκεκριμένη καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Αλλά, αλλά στις παραλίες,
0: ναι,
1: που έχει πολλές αδερφές ψυχές έτσι που περνάνε. Αλλά αυτό. Σταματάω εδώ, φεύγω για να μπορέσω να έρθω και αύριο.

0: πιστεύω, ρε Πλάτωνα.
1: Τι έγινε, τι έγινε.
0: Πώς πέρασε έτσι η ώρα.
1: Αχ, είδες, περνάνε τα χρόνια, περνάνε οι ώρες. Αλλά περνάμε ωραία.
0: Περνάμε τέλεια. Περνάμε τέλεια και σήμερα θα τα πούμε και σε διαφορετικές ώρες. Γιατί
1: ναι.
0: 12 με 2 θα τα πούμε παρέα με τον Αλέξανδρο στο Unifest. Και
1: Ευρωπαϊκό Πλάτων. Πανεπιστήμιο έχετε σήμερα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία, θα σας ακούσουμε. Και εμείς θα τα πούμε το απόγευμα στο iStorm της Μαρίνας Λεμεσού.
0: Με τη Φανή μας.
1: Με τη Φανή μας στις 5 ώρα. Τώρα
0: φίλια,
1: όμως,
0: να τις δώσεις, μου έλειψε.
1: Ναι.
0: Να τις πεις.
1: Θα τις πω. Τώρα όμως έρχεται.
0: Τι?
1: Η Κάλλη Ελευθερίου.
0: Μπράβο, Πλάτωνα.
1: Και το Mix at Work.
0: Μπράβο, σου Κάλια πήρε μέχρι τον Οκτώβρη. Σου πήρε.
1: Ναι.
0: Εκούτσισε το. Εκούτσισε.
1: Θα το ξανακάνω λάθος. Θα το ξανακάνω.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Θα είμαι εδώ για να σε σώσω. Για άσε. Πάντα όμως. Και τώρα αυτό που θα σου πω σε ενδιαφέρει, γιατί και εσύ έχεις τη συσκευή σου πραγματικά για τα πάντα.
1: Τι
0: και
1: λέω.
0: Για να παραγγέλνεις και φαγητούρια και ψώνια και οτιδήποτε. Και η ΣΥΤΑ μας τώρα μας παρέχει για 6 μήνες δωρεάν τη συνδρομή World Plus σε όσους έχουμε το πρόγραμμα Freedom. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στη σελίδα της ΣΥΤΑ ή σε οποιοδήποτε κατάστημα.
1: Χαιρετούμε και την καφεδάρα μας από Bean Bar και πάμε να κάνουμε refill γρήγορα.
0: Ναι.
1: Όπως refill θα κάνουμε και στα πρατήρια Shell, γιατί με Shell V-Power 98 οκτανίων και βενζίνη και πετρέλαιο μπορούμε με το Shell Go Plus App με τουλάχιστον 20 λίτρα να λάβουμε συμμετοχές για να διεκδικήσουμε ένα από τα Jeep Avenger.
0: Δεν μου είπες ούτε βρουμ βρουμ ούτε τίποτα.
1: Είπα σήμερα να είμαι πιο σοβαρός.
0: Ναι, ήσουνα.
1: Να μην κάνω ήχους.
0: Ήσουνα. Να προσέχετε πολύ πολύ τους εαυτούς σας, να περάσετε φανταστικά.
1: Και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Run as One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runas1.eu. Runas1 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by Mix FM.
3: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και κλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσου με το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε πάφο στο Γρηγόρι.
4: The People's Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeoplesatingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People's Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Powered by Mix FM.

18 λεπτά μετά τις 10. Material Lover. Καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Τι ωραία μέρα που είναι σήμερα. Θέλω να σας πω ότι καταλαβαίνεις πραγματικά πόσο έχεις μεγαλώσει. Όταν ένα ξενύχτη θέλει 4-5 μέρες να σε κάνει να ξανασυνέλθεις. Αυτό νιώθω. Ξενύχτησα χθες το βράδυ. Δεν ξέρω αν το ακούτε στη φωνή μου. Μια βραχνάδα. Θα μπορούσα καλύτερα να κάνω βραδινή εκπομπή. Αλλά όχι. Mix at Work σήμερα. Και θέλω να σας πω ότι θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Εάν ξενυχτήσατε κι εσείς, θα βοηθήσω με τη μουσική να ανέβουμε. Raise your glass. Αφιερωμένο στη χθεσινή βραδινή νύχτα. Α, θα κάνω πολλά σαρδάμ σήμερα.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η γιορτή για

0: Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.
3: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεσό. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
4: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, Universe.

Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

Είμαστε 40 λεπτά, 41 λεπτά μετά τις 10. Μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One. Ένα πακέτο που τα έχει όλα. 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι σου, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Και έρχονται όλα με 39,99 το μήνα. Και αν το σκέφτεσαι τώρα, μην το πολύ σκέφτεσαι, να, το κάνεις, να την κάνεις τη σύνδεσή σου, γιατί σου δίνουν και κάτι έξτρα. Σου δίνουν ένα δώρο, ένα tablet. Οπότε με τα πάντα μπορείς να τα βρεις με το Epic One και σου δίνουν και έξτρα και κάτι έξτρα. Αυτή είναι η Adele, Rolling in the Deep. Αυτό που νιώθω.

την καλημέρα μου στη Χριστίνα Αργυρού που ακούει αυτή τη στιγμή. Δεν ακούει μόνο η Χριστίνα. If you know, you know. If you don't know, then you shouldn't know. Και ένα δεκαλεπτάκι πριν από τις 11 πρέπει να σας πω για τα Coffee Berry, γιατί είναι μια μάρκα που είναι πολύ ευαισθητοποιημένη για το σήμερα και για το, όλο, και για τον ποιοτικό καφέ εννοείται, αλλά φέτος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του καφέ, τα Coffee Berry ενώνουν τις δυνάμεις τους με το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και από αυτή την πρωτοβουλία μετατρέπουν την καθημερινή μας συνήθεια, τον καφέ μας δηλαδή, σε ένα ισχυρό μήνυμα για να ευαισθητοποιηθούμε ενάντια στα κοινωνικά στερεότυπα, όσοι δεν είμαστε ήδη ευαισθητοποιημένοι. Ωραία, πάμε με το κεντρικό μήνυμα ισότητα σε κάθε γουλιά ή τη φράση διακρίσεις, κάνουμε μόνο στον καφέ, να σου πω ότι αξιοποιείται αυτή η εμπειρία του καφέ με τον πιο άμεσο τρόπο και υπάρχουν δύο σχεδιασμένα χάρτινα ποτήρια, το ένα γράφει δυνατό και το άλλο γράφει ελαφρύ. Μετατρέπουμε έτσι το μήνυμα ότι το δυνατό και το ελαφρύ περιγράφουν μόνο τον καφέ και τίποτα άλλο.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.
2: Number 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Ο Solon Michael Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική μερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Μέγι χορηγή CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.
4: You ever look for any address in Greece?
5: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
6: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!
7: The People Seating Awards 2026 by Cyprus Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeopleseatingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People Seating Awards 2026 by Cyprus Eats. Powered by Mix FM.

0: Φαντάζομαι ότι προετοιμάζεστε για το Σαββατοκυριακό. Ξέρετε τι έχει να γίνει στο Μέση την Πόλη Φέστιβάλ. Εάν δεν ξέρετε, θα μάθετε σίγουρα και το Σάββατο και την Κυριακή. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ θα παρτάρουμε στην πλατεία του παλιού του Γασιπή, στο κέντρο της Λευκοσίας, με πάρα πολύ μουσική. Το Σάββατο θα έχει throwbacks, δηλαδή θα έχει zeros και tens. Ναι, και την Κυριακή θα έχει ελληνική μουσική. Τα tickets, σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη πάρει, είναι στο ticketbox.com.cy και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο Instagram account του Μέση στην Πόλη Φέστιβαλ, θα δείτε και το line-up.
1: ¡Adiós!

τους runners εκεί έξω. Την Κυριακή θα σας περιμένουμε 18 Οκτωβρίου στην Υπεραγορά ΑΜΕΓΑ Εγκομής για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Mix FM θα είναι στο Runners One. Θα είμαστε, είναι 11 χρόνια. Wow. Απαραγιά μου. Απαραγιά μου, συνειδητοποιώ πόσο πολλά μεγάλωσα άμας. Σκεφτούμε ότι είναι 11 χρόνια το Runners One. Σοκ! Ήμουν εκεί από το Runners One το πρώτο. Θα σέβεστε. Και όσοι ήσασταν από το πρώτο, ξέρετε τι συμβαίνει. Όσοι δεν έχετε έρθει ποτέ στο Runners One, σας λέω ότι είναι μια διοργάνωση η οποία αξίζει τον κόπο να βάλετε τα αθλητικά σας και να έρθετε να τη ζήσετε μαζί με τα παιδιά σας για να βοηθήσουμε παιδί, διατροφή και υγεία. Ενισχύουμε αυτό το πρόγραμμα και φέτος είναι ένα τεράστιο fun park, εντυπωσιακά παιχνίδια όπως κάθε φορά και πάρα πολλές δραστηριότητες για να περάσουμε όλη την ημέρα. Από τις 8.30 το πρωί θα είμαστε εκεί και αν θέλεις να κάνεις εγγραφή ή οποιαδήποτε πληροφορία θες να ψάξεις, runners1.eu.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Τραμουντάς και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2-ωρο live link στο pre-party του Cablenet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν το μεγάλο αγώνα της Κυριακής. Cablenet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.
4: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
5: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
6: Πάντα.
7: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 81 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

ξέρω πόσοι από εσάς χρησιμοποιείτε τη Siri, αλλά εμένα με έχει μπλέξει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή λέω Siri πάρε τη μάνα μου και παίρνει έναν πρώην μου τηλέφωνο. Προχθές προσπαθούσα να πιάσω τη Μαριάννη Μπορφυρίου για κάποιο λόγο. Πήρε τη μάνα του πρώην μου, ακόμα χειρότερο, και απαντάει η γυναίκα και μου είπε ναι. Δεν ξέρω γιατί. Όταν είναι να ακούσει κάτι λάθος η Siri, ακούει κάτι πάρα πολύ λάθος. Έχω πάρει πολλά τηλέφωνα κατά λάθος. Ας πούμε προχθές ήθελε εδώ ο Ντίνος το αφεντικό να πάρει τηλέφωνο τη μάνα του. Πήρε εμένα τηλέφωνο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και τι είπα, έλα γε μου, πέ μου. Αν έχετε κι εσείς παράξενα τέτοια, στείλτε μου στο 3931.

we don't talk anymore, I should stop talking anymore. Όταν γλυκά μου. We are not talking anymore, γιατί έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Θα σας αφήσω με Olivia Rodrigo, The Stupid Song, και πάρα πολύ μουσική. Μείνετε συντονισμένοι. Έχει και live link που θα έρθει τώρα. Δεν θα σας πω ούτε ποιοι, ούτε που. Αν και μπορείτε να υποψιαστείτε ότι. Δεν θα πω, δεν θα κάνω spoil. Μείνετε συντονισμένοι και τα λέμε ξανά αύριο εδώ στις 10. Φιλιά πολλά. Bye.

0: number 3. Should have told you I could see this coming. Yeah. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2. Nobody knows got out of control, but I see a side behind a closed door. They get a glimpse in one of them. Number 1. Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it. 5 down. Number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
4: Μες στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, zeros και tens στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Sen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: Η γιορτή για τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο συνεχίζεται. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα iStorm στη Μαρίνα Λεμεσού. Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
6: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
7: Πάντα.
8: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Life στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 81 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Παρέα με τον αιώνιο φοιτητή σήμερα, Αλέξανδρο Ταραμουντά. Είμαστε στο Unifest 2026 by Student Life.
1: Μαζί με τη συμμαθήτριά μου, τη συμφοιτήτριά μου, να πω καλύτερα, Ιωάννα Λαμπροπούλου, γιατί σήμερα θα γραφτούμε σίγουρα σε κάποιο κλάδο.
0: Σίγουρα.
1: Για να έχουμε όλα αυτά τα προνόμια που έχουν και φοιτητές.
0: Βεβαίως. Θα ξεκινήσουμε εδώ από τα περίπτερα, γιατί πάρα πολλά μπραντς και φέτος στηρίζουν το Unifest. Χαιρόμαστε πολύ να βλέπουμε τους φοιτητές και τους. Όχι, τους συμφοιτητές μας και τις συμφοιτήτριές μας να απολαμβάνουν όλα αυτά τα δώρα, τα εκπτωτικά, τα κουπόνια, την τέλεια μουσική.
1: Και εμάς φυσικά.
0: Ναι, γιατί κάνουν και πολύ ωραίο bonding. Εμείς τον Τζερό, εσύ βασικά. Εσύ, Αλέξανδρε μου, τότε στο κρυφό σχολείο.
1: Εγώ τότε
0: δεν
1: στο κρυφό
0: σχολείο. Unifest.
1: Δεν είχαμε Unifest. Δεν είχαμε καν, ξέρω εγώ, ένα τραπεζάκι που να μας έλεγαν ένα καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Δεν είχαμε απολύτως τίποτα. Γι' αυτό όλοι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαρούμενοι που όλη αυτή η γιορτή γίνεται στο δικό τους πανεπιστήμιο. Ένα λεπτό, βγάζουμε φωτογραφία.
0: Τέλεια.
1: Βγάλαμε τέλειο.
0: Τέλεια, επαγγελματίες.
1: Λοιπόν, Ιωάννα μου, νιώθω ότι είμαι σε Λούνα Πάρκ.
0: Τι ωραίο αυτό.
1: Δεν θα πω νιώθω παιδάκι, γιατί είμαι παιδάκι.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε όλα τα παιχνίδια.
1: Σε όλα τα παιχνίδια. Όχι μία, δύο και τρεις φορές. Μάλιστα.
0: Α, θέλεις και δύο και τρεις φορές.
1: Για μα χάνω, να μου θέλεις να
0: κάνω. Μέχρι τις τρεις είναι, ό,τι προλάβουμε.
1: Μάλιστα.
0: Πού είμαστε σήμερα?
1: Είμαστε στο European University εδώ στη Λευκοσία και σας περιμένουμε. Ελάτε, μπορεί να προλάβετε να μπείτε στην ουρά μαζί μας για να παίξετε παιχνίδι διαφορετικά μόνοι σας. You bring the vibe, we bring the hits. 102.3

0: Δεν έχεις παράπονο, μέσα σε 10 λεπτά σε έχω πάει και στο Άμστερνταμ.
1: Ναι, ήταν φανταστικά.
0: Να είναι καλά η Αιτζία.
1: Τεράστια επιτυχία και σήμερα. Το Unifest 2026 by Student Life, δίπλα στους φοιτητές. Πάντα.
0: Έτσι. Να πω στον κόσμο τι έγινε.
1: Περάσαμε εξαιρετικά.
0: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
1: Και τις φωτογραφίες μας.
0: Να έχουμε αναμνηστικές. Θα τις ποστάρουμε σε πολύ λίγο. Να τις δείτε κι εσείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν κατάφερα να κερδίσω το αεροπορικό εισιτήριο γιατί είμαι κάτω το 18, όχι τίποτα άλλο.
1: Είπα του παιδιά να κάνω ότι είμαι εκεί δαιμόνα του, αλλά λέμε μου εσύ που φαίνεσαι τόσο νέα, δεν θα πείσεις.
0: Φαίνεσαι σαν μικρή μου αδερφή, κατάλαβες.
1: Παιδιά μόνοι μας, έτσι. Λογάμε τα γένια μας.
0: Το θέμα είναι ότι το αεροπλάνο της Αιτζίαν μας πίστεψε.
1: Ναι, παιδιά πρέπει να δείτε το στιγμιότυπο, το έχω σε βίντεο. Τον Αλέξανδρο να προσπαθεί να πείσει το αεροπλάνο της Αιτζία.
0: Να το.
1: Να τον πάει στο ταξίδι. Καλό στο αεροπλάνο μας. Πάρα πολλά περίπτερα έχουν στηθεί εδώ στο European University. Αυτός είναι ο σημερινός σταθμός του Unifest. Πολλοί φοιτητές. Εγώ χαίρομαι με η χαρά τους.
0: Κι εγώ.
1: Ναι, και
0: μετά... να πω και κάτι που έγινε.
1: Ναι.
0: Ενώ κέρδισες και θα μπορούσες έτσι να το πας μαζί στο σπίτι το δώρο. Το χάρισες σε ένα κορίτσι το οποίο απλά του πήρες τη θέση.
1: Επειδή
0: και μπράβο
1: σου. Παραχώρησε τη θέση της γιατί θέλαμε να βγάλουμε ένα πλάνο. Ναι. Εννοείται ήταν ευγενέστατη και εγώ όποτε ερχόμαστε στα Unifest, Αλεξάνδρε μου, χαίρομαι. Εντάξει, βλέπω και σε σένα το μέλλον αυτού του τόπου που είσαι νιάτο.
0: Είμαι.
1: Έναν ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, αλλά το ξέρω.
1: Ναι. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί όλα αυτά τα παιδιά που βλέπουμε εδώ, όλοι αυτοί οι φοιτητές, εν το μέλλον του τόπου.
0: Και χαίρονται με όλα αυτά τα οποία γίνονται εδώ. Και ευχαριστούμε και εμείς το Student Life που
1: βεβαίως
0: φτιάχνει τόσο ωραίες διοργανώσεις για να περνάμε και εμείς καλά και να ξανανιώθουμε παιδιά. Big heads, big energy. 102.3 Mix FM.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're smart.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
2: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και κλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσου με το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.

0: Λοιπόν, μπορεί αυτή η φιλία, η δικιά μας εννοώ, ναι, να συμπληρώνει φέτος μια δεκαετία. Θα τα πούμε άλλη φορά αυτά. Θα κάνουμε και ένα ειδικό live link.
1: Μπορείς να κόψεις λίγα χρόνια τα γέρι μας. Γνωριζόμαστε από τα 5 μας.
0: Ακριβώς αυτό θα μας έλεγα.
1: Αν δεν μείνει και εγώ υπερβολική.
0: Δεν με άφησες να ολοκληρώσω. Από τα 10 μας. Δεν σε ρώτησα ποτέ. Πώς ήσουν φοιτήτρια, ρε παιδί μου, ήσουν αυτό το σπασματάκι.
1: Ναι.
0: Ήσουν φοιτήτρια, φακουμούλη, δεν θέλω να μιλώ ούτε σε καθηγητές, ούτε σε μαθητές. Τίποτα.
1: Το πρώτο.
0: Σπασματάκι. Πρώτο. Με την καλή έννοια πάντα. Ειδικότερα... Διαβάζεις την ώρα σου όλα.
1: Ναι, ειδικότερα στη δραματική σχολή. Αν στο ιστορικό αρχαιολογικό ήμουνα και λίγο γιόλο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να σου πω απλά ότι έμαθα πιλότητα.
0: Εντάξει, ναι, είναι και αυτό μέρος του παιχνιδιού και μου αρέσει. Ενώ εγώ μου κάτι εντελώς αντίθετο με σένα.
1: Ναι, τι?
0: Μέχρι τελευταία στιγμή να γίνει, ξέρω εγώ, 12 παρατέταρτο να στείλω κάτι.
1: Αλήθεια,
0: που
1: αλλά
0: το έστειλα τις πλήστες και λάθος.
1: Ναι, άτερε. Αλλά προλάβαινε τον deadline.
0: Προλάβαινα πάντα τον.
1: Αχ, αυτά τα deadlines, ναι, από τη φοιτητική ζωή μας τρέχουν από πίσω, αλλά τα διαχειριζόμαστε. Unifest λοιπόν 2026 by Student Life. Σήμερα ο σημερινός σταθμός είναι το European University.
0: Έτσι, σας περιμένουμε στην παρέα μας. Ελάτε, έχει τα πάντα εδώ, παιδιά. Παίξετε, θα διασκεδάσετε, θα κερδίσετε τα δώρα σας, θα μας γνωρίσετε και εμάς, θα περάσουμε όμορφα.
1: Θα χορέψουμε.
0: Έτσι, αν θέλετε να βγάλουμε και φωτογραφία, θα βγάλουμε και φωτογραφία.
1: Λάρσιο, θέλετε... κύριε Σταραμούντα.
0: Αν θέλετε να μοιράσουμε και αυτόγραφα, θα μοιράσουμε και αυτόγραφα. Αν νομίζα για μένα έρχεστε. Όχι, όχι. Let's go.

0: Βέβαια, τρώει την Ντόμινος και ούτε που με βλέπει. Έχω κάνει εδώ τα σινιάλα του αιώνα. Έψαχνα το αεροπλάνο να έρθει να σε φέρει. Απολαμβάνουμε και την πίτσα μας από Ντόμινος πίτσα. Ζεστή, ζεστή.
1: Τώρα θες να μιλήσω.
0: Σαν φοιτητές και εμείς θέλω να δείξω τον επαγγελματισμό σου. Εγώ μας ο ακούτε.
1: Μας καγομαθαίνει Ντόμινος, ναι, έχω να πω. Οπότε ναι, έρθουμε πάντα μας έχει και την πίτσα μας και όλα.
0: Ναι, λάβαμε μέρος και σε διαγωνισμό για να κερδίσουμε βάουτσερ, εκπτωτικά κουπόνια, πολλά προϊόντα, είτε τρόφιμα παιδιά, είτε healthy habits εδώ βλέπω. Έχουμε παγωμένο καφέ.
1: Όπως αντιλαμβάνεσαι, συνεχίζω και τρώω. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Κατάλαβες τι κάνει, κερδίζει χρόνο. Άντε και μου μείνε τώρα. Τι μου μείνε, ένα κομματάκι μου μείνε.
1: Ναι, άρα τώρα η σειρά.
0: Η σειρά, μου, έλα, μίλα.
1: Λοιπόν, να πω ότι ο κόσμος που με βλέπει εδώ νομίζω ότι είμαι συμφοιτητής του.
0: Μάνα μου.
1: Μου λένε κάπου σε ξέρω, κάπου σε ξέρω. Τελικά του λέω είμαστε συμφοιτητές. Εντάξει, πα. Μου λένε που τι σπουδάζουν κτλ. Και, και του λέω είμαστε στον ίδιο κλάδο.
0: Είδε με μασό μασό, αλλά με τούτα που ακούω έγινε πριν 5-8. Είμαστε λοιπόν σήμερα European University.
1: Ακριβώς.
0: Και σα περιμένουμε μέχρι τις 3 είναι εδώ το UniFest.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
4: Ο Σόλων Μιχαήλ Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική μερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.
5: The People's Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeoplesitingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People's Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Powered by Mix FM.
6: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Τραμουντάς και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2-ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν το μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.

0: Όπως καταλάβατε, η Ιωάννα έχει πιάσει την κουβέντα εδώ και καλά κάνει.
1: Επειδή βρα το φίλο μου το τσάρτο, πώς δεν είσαι ρε αγαπή.
2: Νιτσιτάρι.
1: Πού το νιτσιτάρι, μα πού είναι το νιτσιτάρι, είναι τα επαρχία είναι.
2: Κανονικά επαρχία Μόρφου, αλλά πλέον επαρχία Λευκοσίας.
1: Εντάξει, δεν σταμάτησε να ανήκει στην επαρχία Μόρφου και μετακινήθηκε το νιτσιτάρι. Αγαπημένος εδώ, κερνάει πίτσες Ντόμινος, όλους τους φοιτητές.
0: Λοιπόν, έχω σοβαρή ερώτηση. Φάγαμε,
1: μιλούσα που κομμένη εγώ πριν στο προηγούμενο νόν.
0: Έχω ερώτηση, σοβαρή ερώτηση.
1: Δεν απαντώ.
0: Όχι, σου ανακοινώνουν σήμερα ότι αναλαμβάνεις πρίτανη του Πανεπιστημίου. Ποιο νόμο εφαρμόζεις?
1: Δώστε μου την Πριτανία, παιδιά.
0: Τι νόμο εφαρμόζεις, ρε παιδί μου?
1: Όλα τα μαθήματα,
0: ναι,
1: ξεκινούν.
0: Ναι.
1: Τώρα σκέφτομαι, περίμενε και αυτούς που δουλεύουν. Θα άλλαζα τα ωράρια.
0: Τα ωράρια. Εγώ θα έκανα κάθε μέρα ένα UniFest.
1: Α, τι ωραία που θα ήταν. Καλά,
0: θα καταργούσα όλα τα μαθήματα. Μόνο
1: UniFest. Όχι, τα θέλουμε τα μαθήματα. Πώς να πιάμε το πτυχίο, Αλέξανδρε?
0: Με UniFest.
1: Να πραγματοποιήσουμε μετά τα όνειρά μας. Να κάνουμε εκείνο που αγαπούμε.
0: Σωστό. Άρα κάνεις εσύ καλύτερα για πρίτανη, όχι εγώ.
1: Μα τώρα προβλημάτισες με, μπορώ να το σκεφτώ. Το βρήκα.
0: Μπες.
1: Free Domino's σε όλους τους φοιτητές. For life.
0: Μπράβο, δεν μας ακούει.
1: Ελυποθύμησε. Ελυποθύμησε.
0: Δεν
1: ακούει.
0: Δεν άκουσες. Καλύτερα, καλύτερα. Εμείς κατανοήσαμε τώρα τι γίνεται.
1: Θα πάμε με την ιδέα σου.
0: Εντάξει.
1: Κάθε μέρα UniFest.
0: Ιδέες.
1: Θα χαρούν πάρα πολύ από το Student Life όταν το ακούσουν. Σήμερα λοιπόν European University. Ένας ακόμη σταθμός έμεινε. Βρείτε πού και κερδίστε. Τι να δώσουμε.
0: Δεν ξέρω, φοβάμαι να πω.
1: Αεροπορικό.
0: Πάντως ο κύριος με βλέπει εδώ, δεν.

0: 102.3 Mix FM.
1: Είμαστε ακριβώς εδώ που μας αφήσατε, European University, UNIFEST 2026 by Student Life. Και είπε ο κύριος Σταραμουντάς από την αρχή αυτού του link,
2: ναι,
1: ότι νιώθει λες και είναι στο Luna Park.
2: Πραγματικά, και όσο περνάει η ώρα, σκέφτομαι τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στο Luna Park.
1: Ναι.
2: Θα κάνουμε όλα τα παιχνίδια 2, 3 και 4 φορές. Εμείς τα έχουμε κάνει μόνο 2 φορές.
1: Ναι, το καθένα. Πες ότι κέρδισα, ότι ήμουν εξαιρετική.
2: Ήσουν εξαιρετική.
1: Και στο γκολφ.
2: Στον γκολφ, ήσουν εξαιρετική.
1: Δεν κέρδισα τώρα, παιδί μου.
2: Εκεί στο περίπτερο τη Ντόμινο, τα παιχνίδια τα έπαιζε στα δάχτυλα.
1: Ναι, εντάξει. Είμαι πάρα πολύ καλή παιχνίδια.
2: Ξέρεις ότι το βιντεάκι που έβγαλα θα το στείλω στο Survivor.
1: Μπράβο.
2: Είσαι πανέτοιμη, το γνωρίζει. Και όσα βγάλουμε από μισά.
1: Στείλ το τσέτα. Ω, όπα. Έτσι να είμαι εγώ να λιμοκτονώ, να μην έχω τούτα όλα τα περίπτερα που έχουν δαμέ οι φοιτητές. Για να πιάσουμε από μισά, κύριε Αλεξάνδρε.
2: Σε μανατζάρο όμως.
1: Εντάξει, εντάξει. Έχουμε λοιπόν εκδοτικά κουπόνια, δώρα υπέροχα, φαγητά, ποτά, ό,τι θέλετε, όλα
2: μόνο
1: για τους φοιτητές μας.
2: Και αναμνήσεις, γιατί αναμνήσεις μένουν στο τέλος της ημέρας.
1: Δεν μπορώ, είμαι ρομαντικός.
2: Μετά από
1: μπορώ
2: χρόνια, ότι πήγαμε και στο Student Life, γνωριστήκαμε,
1: ναι,
2: πέρασαμε ωραία στο UNIFEST, τι όμορφα περάσαμε, ερωτευτήκαμε,
1: ναι,
2: κάναμε φιλίες.
1: Χωρίσαμε. Πέσαμε στα πατώματα.
2: Ναι, χαρήκαμε που κερδίσαμε, νευριάσαμε που δεν κάναμε τα σωστά βήματα για να κερδίσουμε τα δώρα.
1: Ναι, απογοητευτήκαμε λίγο που χάσαμε, γουστάραμε μετά που ξαναπροσπαθήσαμε.
2: Ναι,
1: αυτά είναι τα ωραία, παιδιά.

0: Θέλω εδώ υπεύθυνη του Unifest να τοποθετήσουν σε όλα τα περίπτερα από ένα VAR.
1: Ναι.
0: Προσπάθησες να με κοροϊδέψεις.
1: Βρε, ντροπή σου. Είχαμε τόσους μάρτυρες. Εντάξει, προσπάθησα να σε κοροϊδέψω. Θέλω το δώρο.
0: Ναι, αλλά το κέρδισα.
1: Συγγνώμη. Το κέρδισες. Πού το.
0: Δεν το πήρα. Το άφησα να πάρει ο κόσμος έτσι.
1: Οι φοιτητές μας εδώ, παιδιά, είναι τρισευτυχισμένοι. Περνάνε τέλεια. Πάρα πολλά μπραντς τιμούν και φέτος το Unifest. Δίνουν το παρόν τους στηρίζοντας τους φοιτητές μας. Δίνουν πολύ ωραία δώρα. Και είναι και η εμπειρία που έλεγες προηγουμένως, Αλεξάνδρε.
0: Έτσι, η εμπειρία, τα χαμόγελα, οι αναμνήσεις, οι οποίες αυτά θα μείνουν στο τέλος της ημέρας.
1: Ναι, ψάρεψε εγώ δηλαδή το τριφυλούντζερ, το τσέμπηξε το καλάμι σου για μέ.
0: Άσε
1: μας, κύριε!
0: Συμβουλή! Μην παίξετε ποτέ με την Ιωάννα Λαμπροπούλου παιχνίδι. Θα χάσετε. Good music looks good on you. Mix FM.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η γιορτή για τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο συνεχίζεται. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα iStorm στη Μαρίνα Λεμεσού. Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
3: Δράκι, αναράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός, ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή, Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
4: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
5: Πάντα.
6: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου τεζό. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
7: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

0: Είμαστε και εμείς στον αέρα και παίζουμε ταυτόχρονα παιχνίδι. Λοιπόν, κάτσε να το κάνουμε κι εμείς.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Είμαστε εδώ με τον
2: Κωνσταντίνο Σοκράτους, αλλιώς Cyprus Citizen.
1: Είδες, μ' αρέσει που κάνει και διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει.
0: Και θα παίξουμε τώρα το παιχνίδι και στο δικό σου αέρα και στο δικό μας αέρα.
1: Να εξηγήσουμε και στον κόσμο που δεν μας βλέπει,
0: ναι,
1: ότι προσπαθούμε να δώσουμε κυπριακές ονομασίες στους ποδοσφαιριστές που μας δείχνει.
0: Κυπριακά ονόματα. Ωραία. Βλέπουμε παίχτες. Κυπριακές ονομασίες. Στα χωριά του
1: κυπριακές
0: τόπου
1: ονομα...
0: Ναι, το Γιαμάλ ευκάλαμε τον
1: Ιωσήφιν
0: Κωνσταντίνου.
1: Ναι. Ξέρεις γιατί, για να το προσγειώσουμε λίγο, από το Ιωσήφι στο Κωνσταντίνου.
2: Ναι, εσύ.
1: Ναι, ναι,
2: ναι. Τζόζεφ.
1: Για
2: πες.
0: Τζόζεφ. Τώρα αυτός είναι ο...
2: Αυτός είναι ο Κόλ Πάλμερ.
0: Να σου πω κάτι.
1: Δημητράκης, κάμνη μου για Δημητράκης.
0: Μπορώ να πω όνομα ανυπαρκτό.
1: Ναι, πες.
0: Ενός σπουδαίου Κύπριου ηθοποιού.
1: Τι είναι να πεις.
0: Χάρης Κολός.
1: Τι λες, καλέ,
0: Κόλ, αφού φκένει. Πού είναι και η κόρη του κάπου εδώ, πού είναι η φρόσο μου. Ναι, δε το.
2: Λείπουν του κάποια μουσική.
0: Εντάξει, μωρέ, ναι, τώρα. Ναι, ναι, και λίγο ναι, ναι, μαύρισμα από τον ήλιο το ναι, μεσογειακό. Ναι. Αλλά εντάξει.
1: Πάμε στον επόμενο. Για πες.
2: Όπα. Είναι ο Τζουτ Μπέλιχαμ.
0: Ο ποιος, μάνα μου.
2: Τζουτ Μπέλιχαμ.
0: Παιδιά, εσείς τώρα που μας ακούτε από τα αυτοκίνητα και ξέρω εγώ.
2: Είναι Άγγλος ποδοσφαιριστής. Ένα από τους πιο όμορφους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Αγγλίας.
0: Είναι ο κούκλος.
1: Για να δω, αν δεν είμαι ποδοσφαιριστής.
0: Έλα, σειρά σου τώρα, βαφτιστό.
1: Λοιπόν, θα...
0: Βαφτίζουμε, παιδιά, παίκτες παγκοσμίου φήμης.
1: Κοίτα, όπως τον βλέπω, ναι, μου βγάζει και αυτός ένα κοινό όνομα. Γιώργος, Ανδρέας, κάτι. Δεν μου βγάζει.
0: Γιώργος Γεωργίου, κλείσαμε.
1: Γιώργος Γεωργίου, έκλεισε.
0: Κλείσαμε.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν.
0: Θέλουμε κι άλλον, Κωνσταντίνε.
2: Αυτό. Είναι ο Γιαμάλ Μουσιάλα. Γιαμάλ Μουσιάλα.
1: Ξάδερφος του...
0: Μπορεί να κρατήσουμε τον Κωνσταντίνο του προηγουμένου,
1: ναι,
0: και να το αλλάξουμε το μικρό του.
2: Δηλαδή...
1: Αδάμος.
0: Αδάμος.
2: Ναι.
1: Μόλις τον είδα, είπα να είναι ο Αδάμος.
0: Ρε, μπράβο.
1: Μπράβο μου.
0: Διαμάντιο ο Αδάμος.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Απαναγία μου, το λοιπόν.
0: Ποιος είναι τούτος?
2: Αυτός είναι ένας Γεωργιανός ποδοσφαιριστής. Είναι ο Κβίτσα Κβαρασκέλια.
0: Αφού είναι Γεωργιανός τώρα, το Γιώργο Δαμέρε, Αλεξάνδρε.
1: Άρα να μην το κάνουμε Γεωργίου, να το αλλάξουμε το Γεωργίου.
0: Ναι, ναι. Είναι ο Γιώργος
1: Λαμπρόπουλος. Ωραίο.
0: Θα δανειστούμε το δικό
1: μπράβο,
0: μου το επώνυμο.
1: Χαρητήρια.
0: Να είμαι καλά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το λοιπόν, αυτός όπως φέρεις είναι ο Φλόριαν Βίρτς, Γερμανός.
1: Χαράλαμπος.
0: Χαράλαμπος.
1: Μετά που τον είδα. Μπάμπης.
0: Μπάμπης Μπάμπη. Θα κάνει καριέρα αυτός με αυτό το όνομα τεπώνυμο.
2: Αυτή είναι.
1: Αυτή είναι.
0: Τέλεια. Είσαι happy με τα βαφτίσια.
2: Με τα βαφτίσια τέλεια.
0: Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι η νούνα του Γιαμάλ.
2: Είσαι νούνα του Γιαμάλ, να του κάνω tag, να μας πούν στα σχόλια αν ο Γιαμάλ είναι ωραίος.
0: Α, για πείτε μας. Αυτά συμβαίνουν, παιδιά, εδώ στο Unifest. Παίζουμε, διασκεδάζουμε και έχουμε πολλά ωραία δώρα για τους φοιτητές μας. You want the hits? More hits than your playlist. This is Teddy Swims. Cyprus is tuned in to Mix FM.

0: τελικά τα φοιτητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα. Είδες, τώρα... δεν είπα μαθητικά γιατί θα θέλα δικαιώματα.
1: Τώρα γιατί μου το έκανες αυτό, παιδιά, αρνούμε να ζήσω σε έναν κόσμο που έμιλα η Σίμων Καρβέλ. Να μου να κάνουμε. Σύντα κόσμο έφερα την κόρη μου. Τουλάχιστον έχουμε καλά πανεπιστήμια με τέλειες εκδηλώσεις, τέλεια μπράβο. Φεστιβάλ.
0: Και να ξεχνιόμαστε, παιδί μου.
1: Ναι, φοιτητικά φεστιβάλ, να γουστάρουμε. Όπως είναι και το Unifest 2026, κατάλαβες επειδή είναι η χρονιά η φετινή.
0: Ναι.
1: By Student Life. Όλα τα μπραντς εδώ σύσσωμα δίνουν το παρόν τους, στηρίζουν τους φοιτητές μας και χαιρόμαστε πολύ που είμαστε κι εμείς μέρος αυτού του φεστιβάλ.
0: Χορέψαμε, διασκεδάσαμε, χαμογελάσαμε, λυπηθήκαμε. Ναι. Βασικά εσύ που έχασες.
1: Σαν δεν τρέπεσαι, Ευτυχώς έχουμε παιδιά βιντεάκια, Mix FM Cyprus. Μπορείτε να δείτε όλο το υλικό που ανεβάσαμε από το Unifest. Και θα μιλήσουν οι εικόνες.
0: Θα μιλήσουν οι εικόνες. Θέλω σε 10 χρόνια στο Unifest 2036 να λέμε τι ωραία που περνούσαμε τότε και τι ωραία περνάμε τώρα.
1: Τα ωραία, να έρχομαι με το πει εγώ.
0: Άντε να καλέ.
1: Στο πανεπιστήμιο.
0: Θα είσαι ολοκένουργια.
1: Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε ραδιοφωνικά. Το Unifest είναι εδώ μέχρι και τις 3.
0: Έτσι.
1: Και επόμενος σταθμός η Πάφος.
0: Η Πάφος.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να στείλουν οι ακροατές μας πού ποιος είναι ο επόμενος προορισμός.
1: Σωστά.
0: Αφού το βάλαμε quiz.
1: Ναι, μπράβο. Άντε, έλα να αποχαιρετήσουμε.
0: Έλα. Λοιπόν, από την μία, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη, την πανέμορφη Ιωάννα Λαμπροπούλου.
1: Από το μοντέλο ραδιοφωνικό παραγωγό και κυρίως άνθρωπο Αλέξανδρο Ταραμουντά. Φίλια πολλά. You bring the vibe. We bring the hits. 102.3 The

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και εκκλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.
4: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
5: Πάντα.
6: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
7: You ever look for any address in Greece?
8: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

Γεια σε όλους, είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ και ένα άλλο hit parade μόλις ξεκίνησε αφού πήραμε την πιο ωραία σκητάλη από την καλύτερη συντροφιά. Η Ιωάννα Λαμπροπούλου, Αλέξανδρος Ταραμουντάς ήταν στο European University Cyprus φυσικά για το Unifest που συνεχίζεται και παρόλο που είναι προς το τέλος του, ο ρυθμός και η ένταση μόνο δυναμώνει. Λοιπόν, δυναμώστε και εσείς ρυθμό και ένταση, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4, εδώ με την καλύτερη

Έχω να σας πω ωραία πράγματα, γιατί το Little Wellness Camp 2026 μας προσκαλεί σε αυτό το ανανεωμένο διήμερο ευζωίας με ένα δυνατό line-up από μιλητών και ειδικών από την Κύπρο και την Ελλάδα. Συντονίστρια είναι η Μαρία Μπακοδήμου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες, συζητήσεις και βιωματικές δράσεις γύρω από την ψυχική ανθεκτικότητα, τη διατροφή, τη μακροβιότητα, το υγιές σώμα, την άσκηση και τη συνειδητή καθημερινότητα. Δηλώστε συμμετοχή μέχρι τις 16 Οκτωβρίου και διεκδικήστε ένα από τα 70 wellness passes, παρακαλώ. Μάθετε περισσότερα στο littlefoodacademy.com.cy στην κατηγορία Little Wellness Camp 26.

Λοιπόν, και αν σκέφτεσαι τον dream job, αυτή τη δουλειά που τέλος πάντων αν την έκανες δεν θα ήταν δουλειά, θα ήταν ευχαρίστηση. Ποια είναι αυτή? Έπεσα πάνω στον επαγγελματία ύπνου και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί εκεί στη Φιλανδία σε ένα ξενοδοχείο πληρώνεσαι για να κοιμάσαι, παρακαλώ, σε διαφορετικά κρεβάτια και να γράφεις την κριτική σου. Πληρώνεσαι για να κοιμάσαι όλη μέρα σε πολυτελή σεντόνια. Πολύ κουραστικό ακούγεται. Τώρα, πέρα από την πλάκα, μπορεί να είναι και λιγάκι κουραστικό μόνο να κοιμάσαι, δεν ξέρω. Εσείς θα πηγαίνατε εκεί πέρα?

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life.

0: Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Η γιορτή για τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο συνεχίζεται. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα iStorm στη Μαρίνα Λεμεσού. Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.

Λοιπόν, και η ώρα του Hit Parade είναι η ώρα που ανοίγει η όρεξή μας. Είναι τέτοια η στιγμή και είναι μαζί μας και τα KFC. Οπότε, πώς να μην γίνει αυτό. Το κοτόπουλο που είναι 100% αληθινό και προσεκτικά επιλεγμένο, μαγειρεύεται ολόφρεσκο καθημερινά και έτσι κάθε μερίδα έχει αυτή τη γεύση, αυτή την ποιότητα που θέλουμε και συναντάμε κάθε φορά. Γιατί η αυθεντικότητα ξεκινά πάντα από την πρώτη ύλη. Και η καλύτερη μουσική είναι εδώ στο Hit Parade. Με αυτά συνεχίζουμε και επιστρέφω σε λίγο. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ, μείνετε μαζί μου.

Λοιπόν, ξέρεις εκείνο το εστιατόριο που το προτείνεις παντού, που κάποιος λέει πού να φάμε και δεν τον αφήνεις καν να τελειώσει? Λοιπόν, ήρθε η ώρα να στηρίξεις αυτό το εστιατόριο και στα The People's Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Μπαίνεις στο thepeoplesatingawards.com, κάνεις sign in με το email σου και έρχεται ένα magic link και εκεί ξεκινάνε όλα, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσεις προφίλ ούτε τίποτα. Λοιπόν, ούτε να το ξανασκεφτείς πρέπει, αφού μπορείς να αλλάξεις και την ψήφα σου μία φορά σε κάθε κατηγορία που ψηφίζεις. Αυτό είναι υπέροχο. Το καλό φαγητό λοιπόν το συζητάμε και τώρα κιόλας το ψηφίζουμε. Είναι powered by Mix FM. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown.
2: Counting down.
1: This is the Mix FM Top 5.
3: Number 5.

Number 3.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα

0: Παιδί, διατροφή και υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fun park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by Mix FM.
1: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
2: Μες στην πόλη Music Festival.
1: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιμπή
2: για ένα throwback,
1: Zeros και Chance
2: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
1: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και Hip Hop μέχρι Pop, Dance, House και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Patches and Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet, χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
3: You ever look for any address in Greece?
4: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
1: Ο Σόλων Μιχαήλ Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική ημερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.
5: Η γιορτή για τα 10 χρόνια της Άιστον στην Κύπρο συνεχίζεται. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα iStorm στη Μαρίνα Λεμεσού. Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
1: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.

Λέγαμε προηγουμένως για τα επαγγέλματα αυτά που δεν είναι ακριβώς επάγγελμα. Λέγαμε για τον επαγγελματία ύπνου που αυτό το ξενοδοχείο σε πληρώνει για να κοιμάσαι, να δοκιμάζεις τα σεντόνια, και μου λέτε και για το δοκιμαστή στρωμάτων που εταιρείες συγκεκριμένες πληρώνουν, λέει, ανθρώπους πάρα πολλά δολάρια στον χρόνο, και τον χρόνο, και αυτό συμβαίνει στην Αμερική. Θα ψάξω να δω άμα έχει και κάπου εδώ πιο κοντά για να μπορώ να πάω. Και είναι, λέει, απλώς έτσι για να ξαπλώνεις το στρώμα για ώρες όμως, για να βαθμολογήσεις πόσο άνετο είναι. Θέλω όμως και τις συγκυρίες τις υπόλοιπες. Μπορώ να έχω το κινητό μου, μπορώ να κοιτάω τη σειρά μου, ή πρέπει μόνο να ξαπλώνω? Θέλω περισσότερες πληροφορίες.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge και τη συνδρομητική υπηρεσία Scrooge Plus για αγορές χωρίς μεταφορικά.
1: Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι σε όλους εκεί έξω σας αρέσει το online shopping. Λοιπόν, το online shopping στην Κύπρο αλλάζει με το Scrooge Plus, γιατί πλέον απολαμβάνουμε δωρεάν μεταφορικά σε Scrooge Point ή επιλέγουμε να παραλάβουμε τις αγορές μας κατευθείαν στο χώρο μας, όπως μας βολεύει. Λοιπόν, μπαίνουμε στο Scrooge App ή στο scrooge.cy και ανακαλύπτουμε το Scrooge Plus, άμα δεν το έχουμε κάνει ήδη. Scrooge Plus λοιπόν και τα μεταφορικά ξεχνάς. Εσείς δεν ξεχνάτε ότι είναι εδώ η καλύτερη μουσική, γι' αυτό μένετε στο Hit Parade μαζί μου μέχρι και τις 4.

λοιπόν, είδατε τις προηγούμενες μέρες εκείνο τον καημένο, γιατί περί καημένου πρόκειται, τον γαμπρό στην Αυστραλία που έγινε viral για τους λάθος λόγους. Την ώρα που θα αντάλλαζαν τους όρκους για την αιώνια αγάπη τους, αντί να πει Έμα, που είναι το όνομα της μέλουσα συζύγου, είπε Έμιλι, που είναι το όνομα της αδελφής. Έγινε χαμός στα σχόλια, άκουσε διάφορα και αυτός και όλη η κατάσταση. Ήδη η νύφη πάντως το πήρε πολύ χαλαρά, λέει, εντάξει, αν ήταν άλλο όνομα, ίσως έτσι με έκανε να νιώθω περίεργα, αλλά η αδελφή μου είναι η πιο καλή μου φίλη και δεν έχω καμία ανησυχία. Εσείς πώς θα αντιδρούσατε έτσι σε μια τέτοια κατάσταση και έχετε βρεθεί ίσως μπροστά σε κάτι παρόμοιο? Για πείτε μου εδώ στο Viber 91 31 0031 που στέλνετε και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε.

Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet. Χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
4: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Τραμουντάς και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2ωρο live link στο pre-party του Cablenet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν το μεγάλο αγώνα της Κυριακής. Cablenet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.
5: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
6: Πάντα.
7: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
8: The People Seating Awards 2026 by Cypress Seats. Ψηφίστε online μέσω της The People Seating Awards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People Seating Awards 2026 by Cypress Seats. Powered by Mix FM.
9: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

Φτιάξατε ποτέ Google Form, αυτές τις απλές φόρμες στο Google που μπορεί να κάνεις ένα ερωτηματολόγιο για τη δουλειά σου, για κάποια έρευνα που κάνεις, οτιδήποτε. Είναι ένας πολύ απλός τρόπος να κάνεις τέλος πάντων έτσι μια αίτηση. Η 36χρονη κοπέλα στις ΗΠΑ σκέφτηκε να παρακάμψει τις εφαρμογές γνωριμιών και να κάνει μια πρωτότυπη αίτηση συζύγου και έκανε Google Form, παρακαλώ, δεν τα πήγε και άσχημα. Έπιασε 240 αιτήσεις, παρακαλώ, που είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους και είχαν συμπληρώσει το σχετικό ερωτηματολόγιο. Εσείς θα κάνατε ένα Google Form για προσωπικό λόγο? Και αν ναι, τι θα ψάχνατε?

Λοιπόν, και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Δεν θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο όμως. Θα το ανανεώσουμε για σήμερα. Γιατί στις 5 μέχρι και τις 7 θα είμαστε μαζί με τον Πλάτωνα Μουρατίδη στη Μαρίνα Λεμεσού. Γιατί το κατάστημα iStorm γιορτάζει 10 χρόνια. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι.

0: Number 3. Number 2. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και εκκλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.
4: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
5: Πάντα.
6: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop.

Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM. Hi!

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: The new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
3: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο, παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!
4: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners1 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάντα.
5: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
7: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Τραμουντάς και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν το μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.
8: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκίστα Κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούν.

Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.

0: Σας καλησπέριζουμε, σας χαιρετούμε από τη Λεμεσό, από την υπέροχη Μαρίνα Λεμεσού, που εδώ τα συντριβανάκια έχουν αρχίσει τους χορούς τους.
1: Αυτό θα έλεγα, το χορό. Είναι ένας χορός αυτό εδώ που συμβαίνει. Σε θέλω να χορέψεις κι εσύ.
0: Είναι ο χορός Φανή Παπαμιχαήλ, γιατί ήρθες αρχικά και κάνουμε μαζί αυτό το link.
1: Ναι, δηλαδή...
0: Το πρώτο μας είναι.
1: Ναι.
0: Το πρώτο μας
1: είναι. Το πρώτο μας link.
0: Καημένη.
1: Και θέλω να πω δημόσια, γιατί ο Πλάτων Μουρατίδης δεν είναι κάποιος τυχαίος. Όχι, ο κόσμος το ξέρει, αλλά είναι και ο εκπαιδευτής μου.
0: Α, θα τρελαθώ.
1: Δηλαδή, χωρίς εσένα, δεν θα μπορούσα να εισέλθω σε αυτό το σταθμό πιο ομαλά.
0: Εντάξει, δηλαδή... αλλά έχεις μεγάλη πείρα και χαιρόμαστε, γιατί σήμερα είμαστε σε ένα κατάστημα το οποίο είναι πανέμορφο. Είναι ο ειδικός της Apple. Είναι premium partner. Είναι ένα στολίδι για τη Λεμεσό και για όπου βρίσκεται και δεν είναι άλλο από το iStorm.
1: Είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε εδώ. Για μένα είναι μεγάλη λατρεία αυτό το κατάστημα και να σου πω ότι σε αυτό το σημείο είναι λες και τέριαξε, ξέρεις, σε όλο το σκηνικό.
0: Κοίταξε, έχω μια ιδιαίτερη χαρά και μια ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί υπήρξα από την πρώτη μέρα που άνοιξε το συγκεκριμένο κατάστημα εδώ και το κατάστημα της Λευκωσίας και μπορώ να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί μετά από 10 χρόνια έχει μεγαλώσει τόσο, όχι μόνο ως μέγεθος, αλλά ως ποιότητα εξυπηρέτησης, ως η αγάπη του κόσμου επίσης, έχει κατατάξει την iStorm στον απόλυτο Apple προορισμό στην Κύπρο.
1: Έτσι είναι, όπως τα λες, και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία 2 ώρες εδώ πέρα.
0: Εδώ θα είμαστε με την καλύτερη ξένη μουσική και πολλές προσφορές, γιατί 10 χρόνια είναι αυτά, δεν γίνεται να μην σας δώσουμε και προσφορές, μαζί με την iStorm φυσικά.

0: Πώς γίνεται, Πλάτωνα, σε ένα κατάστημα να τα θέλω όλα?
1: Όλα, παιδιά, όλα. Δηλαδή μπήκαμε μέσα στο iStorm εδώ στη Μαρίνα Λεμεσού με τη Φανή και τα ήθελε όλα. Όταν σας λέω όλα, όλα. Δηλαδή περάσαμε από τα ακουστικά, θέλω. Περάσαμε από τις θήκες, θέλω. Περάσαμε από τον iMac, αυτό το απίστευτο all-in-one
0: αυτό,
1: μηχάνημα.
0: Αυτό δηλαδή πραγματικά θέλω. Είναι μαγικό. Δεν ξέρω.
1: Η Φανή, εν τω μεταξύ, τάξη. Ναι, μπήκε στην ουσία της συσκευής,
0: ναι.
1: Λέγοντας και τι χρώμα θέλει.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ναι, γιατί... όχι τίποτα άλλο, χωρητικότητες, αυτά, επεξεργαστές, τίποτα.
0: Όχι, το χρώμα.
1: Χρωματάκι.
0: Σε το τι χρώμα να μ' αρέσει να ταιριάζει με τα ρούχα που φοράω συνήθως, ξέρεις. Και το ρολόι μου το διάλεξα, δεν έχω παραπονό.
1: Κοίταξε, η Apple έχει τόσο μεγάλη ποικιλία σε χρώματα και μπορείς να βρεις τα πάντα και αυτό είναι το τέλειο με το iStorm, γιατί είναι premium partner. Που σημαίνει ότι είναι ένα κατάστημα στις προδιαγραφές της Apple και έρχεσαι μέσα και τα βλέπεις όλα. Δεν είναι φαντάζεσαι πώς θα ήταν αυτό το χρώμα του iPhone, πώς θα ήταν αυτό το χρώμα του iPad ή ακριβώς. Του Apple Watch. Όλα εδώ μπροστά μας.
0: Και για κάποιους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα, ας πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και το χρώμα του τηλεφώνου, ας πούμε, και το χρώμα της θήκης και όλα. Δηλαδή και εδώ έρχομαι και τα κάνω όλα εικόνα.
1: Και σας είπαμε 10 χρόνια iStorm στην Κύπρο με επαιτειακές προσφορές. 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple έως τις 11 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα, όχι μόνο στο κατάστημα iStorm στη Μαρίνα Λεμεσού που είμαστε σήμερα, σε όλα τα καταστήματα και στο iStorm.com.cy.
0: Ακριβώς, στον απόλυτο Apple προορισμό.

0: Με Φανή Παπαμιχαήλ εδώ από τη Λεμεσό, εδώ στο Ice Storm στη Μαρίνα της Λεμεσού. Πραγματικά, τι να πω, είναι ένα από τα υπέροχα, πανέμορφα σημεία της Λεμεσού. Όλα είναι υπέροχα, αλλά είναι, εδώ, ναι, έχω μία,
1: εδώ
0: έχω μία αγάπη.
1: Και τώρα που έμαθα ότι ο Πλάτωνας Μωρατίδης είναι το ιδανικό τέρι για τέτοιο live link. Δηλαδή είναι, είσαι ένα με το κατάστημα αυτό.
0: Εντάξει.
1: Είσαι ένα με το κατάστημα. Γι' αυτό και όλα τα προϊόντα σου.
0: Υπήρξα θεμέλιο.
1: Υπήρξε θεμέλιο,
0: ναι,
1: και όλα τα προϊόντα γύρω σου είναι Apple.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και εσένα όμως είναι Apple όλα τα προϊόντα.
1: Είναι.
0: Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Εντάξει, mm-hmm. Και μάλιστα τώρα τα βλέπεις και μπροστά σου, γιατί εδώ στο iStorm τα βλέπουμε όλα τα προϊόντα μπροστά μας. Έχουν δυνατότητα να τα δούμε όλα, όλη την ποικιλία, να βρούμε ό,τι ψάχνουμε. Θέλω να σε ρωτήσω, με ποια συσκευή της Apple έχεις μεγαλύτερο κόλλημα?
1: Λοιπόν, δεν θα το πίστευα εγώ ίδια για μένα, όταν μου έφεραν δώρο το ρολόι. Λέω, δεν νομίζω
0: όλοι
1: να.
0: Όλοι το ίδιο πάθαμε,
1: Φάνη. Γιατί γενικότερα δεν φόραγα ρολόι εγώ ποτέ. Όχι ότι είναι ένα κανονικό ρολόι, βέβαια.
0: Πριν το Apple Watch δεν φορούσα ρολόι.
1: Τώρα δεν μπορώ χωρίς. Δηλαδή, ένα δευτερόλεπτο πριν κοιμηθώ το βγάζω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ χωρίς αυτό.
0: Ναι, δεν γίνεται. Γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου, της δραστηριότητάς σου.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς που γυμναζόμαστε και πάρα πολύ.
1: Είμαστε και πολύ της εκγύμνασης και μου λέει, έκανες τόσα βήματα, μου λέει αυτό, το άλλο. Και πόσο μ' αρέσει, με ψυχώνει.
0: Εμένα άλλο μου λέει σήκω, σήκω.
1: Θες με είδες. Ώρα να σηκωθείς λίγο, μου λέει.
0: Παιδιά, ναι, χθες στο στούντιο, έτσι όπως καθόταν, ξαφνικά σηκώθηκε, στεκόταν όρθιο, χωρίς λόγο. Το ρολόι μου λέει, μου να σηκωθώ.
1: Το ακούω το ρολόι μου. Το ρολόι μου.
0: Κάτσε. Όπως μας έχει και με τις υπέροχες προσφορές η iStorm. Η iStorm, η οποία εδώ στην Κύπρο κλείνει 10 χρόνια, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Έχει μεγαλώσει και η αγάπη. Δεν είναι μόνο ότι γίναν καινούργια καταστήματα, Φανή.
1: Έτσι.
0: Αλλά μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει γράψει τη δική της ιστορία και έχει ταιριάξει το όνομά της με την ποιότητα υπηρεσιών της Apple και φυσικά με τα υπέροχα αυτά καταστήματα.
1: Έτσι είναι, είναι όλα αυτά μαζί μια υπέροχη εμπειρία, γιατί περί εμπειρίας πρόκειται.
0: Και θέλω μετά να σου πω και για τις υπέροχες υπηρεσίες που έχει η iStorm, όπως να σου μιλήσω και εσένα για μια πάρα πολύ καλή μου φίλη που είναι μέσα. Και θα στη γνωρίσω σε λίγο.
1: Ανυπομονώ.
0: Είναι πανέξυπνη.
1: Ανυπομονώ.
0: Πρόσεχε.
1: Just in. Turn it up. New music files on Mix FM. Miley Cyrus, Bass

Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει
3: με στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Zen, Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet, χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: You ever look for any address in Greece?
5: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
2: Ο Σόλων Μιχαήλ Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική ημερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.

0: θέλω να μάθω περισσότερα για αυτά τα εκπληκτικά πράγματα που μου είπες, γιατί κατάλαβα ότι υπάρχει ένα πρόσωπο, ένα άτομο, πώς να το πω, δεν ξέρω.
1: Πρόσωπο που μπορεί να μπει ανάμεσά μας, Φανή.
0: Αχ, τι κατάσταση.
1: Μπορεί να μπει ανάμεσά μας.
0: Ήρθαμε ένα live link και θα έρθει κι άλλος. Τι γίνεται.
1: Είναι μια καινοτομία της iStorm και λέγεται Stormy. Η Stormy είναι η AI Shopping Assistant της iStorm, σχεδιασμένη για να προσφέρει άμεση εξυπηρέτηση, να απαντά σε ερωτήσεις και να σε καθοδηγεί γρήγορα σε ό,τι χρειάζεσαι. Πάντα διαθέσιμη για σένα. Ακούει, γυναίκα μου, όποτε και αν τη χρειαστείς. Η νέα ψηφιακή βοηθός της iStorm είναι εδώ και κάνει την εμπειρία σου φανεί πιο εύκολη, πιο γρήγορη, πιο άμεση. Μπορείς να τις ρωτήσεις τα πάντα. Μπες στο site iStorm.com.cy και μίλα μαζί της.
0: Θα μπω, θα μιλήσω μαζί της, να τη γνωρίσω και θα της πω ότι έχει και πολύ ωραίο όνομα.
1: Πολύ ωραίο, Stormy.
0: Πάρα πολύ ωραίο το όνομά της.
1: Ιδέες, είναι το iStorm Stormy.
0: Πάρα
1: και είναι
0: ωραίο,
1: και κούκλα.
0: Έτσι,
1: είναι και κούκλα, πανέμορφη.
0: Α, έχει και όψη ωραία.
1: Ναι.
0: Θα πάω να της μιλήσω, με έχεις δελεάσει πάρα πολύ με όλα αυτά που μου λες.
1: Η Stormy, όπως και ό,τι βλέπεις μέσα στα καταστήματα iStorm, έχει μία αισθητική, έχει μία φινέτσα.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έχουν μια φινέτσα όλα εδώ μέσα. Γι' αυτό τα θέλω όλα. Τι θα γίνει όμως.
1: Και οι διευθυντές. Α, και οι διευθυντές.
0: Είναι και η ομάδα δυνατή και τα παιδιά μέσα χαμογελαστά, έτοιμα να εξυπηρετήσουν. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό.
1: Εγώ ξεκίνησα από τον διευθυντή του καταστήματος γιατί είναι πολύ καλός φίλος.
0: Σε κοιτάει με ένα βλέμμα πάντως.
1: Και θέλω μετά να επεκταθούμε και σε όλο το προσωπικό. Γιατί το προσωπικό στα καταστήματα iStorm έχει εκπαιδευτεί για να είναι πραγματικά ο ειδικός της Apple. Είναι εκπαιδευμένα τα παιδιά, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, αγαπάνε το συγκεκριμένο αντικείμενο, γι' αυτό και το ξέρουν τόσο καλά.
0: Φαίνεται η αλήθεια, γι' αυτό θα πάμε να μάθουμε περισσότερα μέσα στο κατάστημα.
1: Θα πάω τώρα να τους κάνω κάποιες ερωτήσεις, να δω αν τις ξέρουν.
0: Α,
1: για πάμε.

0: Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε σταματήσει να μπαινοβγαίνουμε στο iStorm εδώ στη Μαλίνα. Μαρίνα Λεμεσού.
1: Δεν μπορεί, έχασες τα λόγια σου με όλα αυτά εδώ πέρα. Έχουμε τρελαθεί, ναι.
0: Τα χάσα. Και πώς είναι δυνατόν να μην τα χάσουμε
1: ακριβώς
0: όταν έχουμε γενέθλια 10 χρόνια iStorm στην Κύπρο. Η γιορτή συνεχίζεται εδώ στη Μαρίνα Λεμεσού, όπου και εκπέμπουμε ζωντανά. Πάρτε μια ιδέα από το post που ανεβάσαμε μόλις στο Mix FM Cyprus στο Instagram και στο Facebook.
1: Θα δείτε ότι λέμε αλήθεια ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε κανένα προϊόν. Δηλαδή, πήραμε το μαγαζί βήμα-βήμα, από άκρη-άκρη και δεν έχουμε σταματήσει. Και νομίζω ότι είμαι έτοιμη να υποφεληθώ το 10% έκπτωση.
0: Γιατί... Για πες μου περισσότερα για αυτό το 10%.
1: Λοιπόν, υπάρχει μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα προϊόντα Apple, γιατί 10 χρόνια πάει 10%.
0: Έτσι είναι.
1: Στα 20 χρόνια θα γίνει 20. Πρέπει να ρωτήσουμε το διευθυντή.
0: Όταν θα τα εκατοστήσει το iStorm. Δεν θα είμαστε εδώ, αλλά οι επόμενες γενιές σίγουρα θα χαρίζει. Και θέλω να σου πω και για κάτι άλλο πάρα πολύ ωραίο που υπάρχει στα καταστήματα iStorm. Πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα μπορείς να φέρεις τη συσκευή σου. Εσύ ήδη ξεκίνησες τη διαδικασία.
1: Πολύ μου άρεσε αυτό.
0: Πηγαίνεις,
1: δεν
0: λοιπόν,
1: ήξερα ότι υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Trade and upgrade.
1: Μάλιστα.
0: Μπαίνετε στο κατάστημα, βάζετε τη συσκευή σας, ακολουθείτε απλά βήματα και μια γρήγορη διαδικασία ελέγχου που γίνεται θα σας δώσει ένα αποτέλεσμα. Το ποσό το οποίο μπορείτε να, που μπορεί η iStorm να πάρει τη συσκευή σας και να το έχετε σε έκπτωση για τη νέα σας συσκευή.
1: Και αν έρθετε τώρα στο κατάστημα εδώ στη Λεμεσό, θα δείτε για το δικό μου τηλέφωνο, γιατί εκεί έχω ξεκινήσει τη διαδικασία. Με περιμένει η συσκευή να ολοκληρώσω τα βήματα.
0: Λες να φύγεις με καινούργια συσκευή, Φανή Παπαμιχαήλ.
1: Με καινούργια πράγματα, νομίζω, με βλέπω να φεύγω.
0: Θα φύγει Φανή Pro Max.
1: Ναι,
0: σίγουρα.
1: Κάπως έτσι, θα είμαι updated.

0: Number 3. Should have told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Ο Σύνθεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
2: The People's Eating Awards 2026 by Cypress Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeoplesitingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People's Eating Awards 2026 by Cypress Eats. Powered by Mix FM.
3: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Ευελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

0: Φανή Παπαμιχαήλ, ταιριάζεις πάρα πολύ με τη Μαρίνα Λεμεσού.
1: Ταιριάζω.
0: Ταιριάζεις απόλυτα με αυτό το υπέροχο κατάστημα, ένα στολίδι για τη Λεμεσό και όχι μόνο, γιατί έχει 5 καταστήματα iStorm σε όλη την Κύπρο. Είμαστε στο iStorm, είμαστε στον ειδικό της Apple.
1: Και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Ο Πλάτωνος Μουρατίδης μου κρατάει πάρα πολύ ωραία συντροφιά, γιατί είναι και. Νόμιζα ότι είμαι λιγάκι γνώστης της Apple. Τελικά κατάλαβα ότι τίποτα δεν ξέρω και έχει 1000 καινούργια πράγματα. Και μαθαίνω και μ' αρέσει. Τα ξέρεις όλα όμως.
0: Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
1: Ναι.
0: Να, θα με πάρουν τα παιδιά φεύγοντας, θα με πάρουν εδώ στην iStorm να δουλέψω. Έτσι. Θα δώσω το βιογραφικό μου φεύγοντας για να με κρατήσετε.
1: Βλέπω τον ενθουσιασμό στα πρόσωπά τους πάντως. Με το που είπες αυτή την πρόταση, κατενθουσιάστηκαν και το εννοώ.
0: Έλα τώρα όμως να σου γνωρίσω, πέρα από την Stormy που σου γνώρισα πριν.
1: Και πολύ την έχω συμπαθήσει την Stormy.
0: Και μια υπέροχη σειρά που λέγεται iStorm Essentials. Αυτή η iStorm Essentials σειρά επεκτείνεται σε διάφορα είδη. Δηλαδή βλέπεις εδώ φορτιστές, powerbank, καλώδια, άλλα γκατζετάκια, όπως βλέπεις είναι wireless magnetic powerbank αυτό, wallet card tracker που μπαίνει πίσω στο κινητό και έχεις και τις κάρτες σου.
1: Πολλά και χρήσιμα όλα τα πράγματα βασικά που χρειαζόμαστε τα έχει.
0: Πας απέναντι, εγώ αυτό θέλω, είναι 3-1 foldable wireless charger για το watch, για το iPhone και για AirPods.
1: Κοίτα, νομίζω ότι το θέλω. Α, θα πάρουμε και το 10%.
0: Βέβαια θα το πάρεις.
1: Νομίζω είμαστε στο σημείο που πρέπει να είμαστε.
0: Και η σειρά...
1: Για να γίνει η ζωή μας πιο εύκολη.
0: Έτσι, μπράβο. Και η σειρά iStorm Essentials είναι σειρά πάρα πολύ ποιοτική, πάρα πολύ οικονομική, με τη σφραγίδα ποιότητας της iStorm βεβαίως. Οπότε αξίζει να δούμε όλα τα προϊόντα. Να τώρα βλέπω εκεί και θήκες για όλες τις συσκευές.
1: Δηλαδή όπου βλέπω το μπλε το χρώμα, ξέρω Μπράβο. Ότι είναι αυτή η κατηγορία.
0: Είναι το μπλε της iStorm. Έχουν επιλεγεί ένα προς ένα τα προϊόντα που θα μπουν. Έχουν πάρει τις πιστοποιήσεις που χρειάζονται. Γιατί είπαμε, η iStorm είναι και premium partner, έτσι,
1: και ξέρεις, Apple partner. Αυτό το μπλε το χρώμα ταιριάζει και με το μπλε που φέραμε εμείς, με τον Mix FM.
0: Α, να ενώσουμε τα μπλε μας μαζί με το μπλε της θάλασσας εδώ από τη Μαρίνα Λεμεσού. Γιώργο, παίξε κάτι ωραίο, παίξε κάτι θαλασσινό τώρα.

0: Ο ειδικός της Apple λέγεται iStorm και είναι σε όλη την Κύπρο. 5 καταστήματα, 10 χρόνια iStorm, μια ιστορία και η οποία γράφεται. Και γράφεται ακόμα με χρυσά γράμματα, καθότι βλέπεις εδώ το κατάστημα. Σκέψου ότι αυτό το κατάστημα πριν πολύ λίγο καιρό ανακαινίστηκε, γιατί όταν είσαι premium partner φανή μου, κάνεις όπως κάνουν στο κινητό update και upgrade.
1: Γι' αυτό είναι πάντα στην εντέλεια. Μπράβο. Όλα και νιώθεις ότι μπαίνεις, δεν ξέρω, κάπου μαγικά. Είναι ένα στολίδι πραγματικά.
0: Στην Oxford Street. Στην Oxford Street, because we found its pound.
1: Νιώθεις και εσύ μόνο που μπαίνεις ότι γίνεσαι και εσύ updated και όλα αυτά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, και αυτό είναι το υπέροχο, ένα από τα υπέροχα του να είσαι premium partner, ο μοναδικός premium partner στην Κύπρο και στην Ελλάδα, η iStorm. Και αυτό σημαίνει, πέρα από το υπέροχο κατάστημα που βλέπεις, ότι όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα, ότι το προσωπικό είναι πιστοποιημένο, εκπαιδεύεται, παίρνει την πιστοποίησή του και πάντα είναι updated για να λύνει τα δικά σου προβλήματα, Φανή.
1: Ευτυχώς που υπάρχει το προσωπικό εδώ στο κατάστημα iStorm, αλλά ευτυχώς που υπάρχει και η Stormy. Γιατί μπράβο, πολλά προβλήματα λύνονται και έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και επίσης βλέπεις διάφορα γκατζετάκια εδώ. Είδες πριν εκείνο στο μπάγκο που μπορεί να σου πει πόσο μπορεί να πάρει, σου εξετάζει τη συσκευή, πόσο μπορείς να δώσεις τη συσκευή σου για να πάρεις άλλη, trade
1: εγώ
0: and upgrade.
1: Εγώ είμαι πανέτοιμη πάντως, αυτό το, πώς το είπες, trade and upgrade.
0: Upgrade,
1: πάρα
0: yes.
1: Πολύ ωραία και τα λες και όμορφα.
0: Yes.
1: Oh, yeah.
0: Και επίσης και μια άλλη συσκευή εκεί δίπλα περνάει το τζαμάκι, μόνη της.
1: Τι κάνει?
0: Καλά εσύ, βάζεις συσκευή πάνω και κάνει τσιουμ τσιουμ πιουμ.
1: Τρελαίνομαι.
0: Και μπαίνει η μεμβράνη.
1: Τα λέμε τόση ώρα εδώ, αυτό δεν το είδα. Πραγματικά είναι ένα κατάστημα, είναι μεγάλο κατάστημα, αλλά είναι όλα αυτά που βλέπεις θέλουν ώρες. Δηλαδή ένα δύο ώρο live link δεν είναι αρκετό.
0: Γεμάτο.
1: Έπρεπε να είναι πεντάωρο για να τα βρούμε όλα. Και
0: μπορούμε να κάτσουμε και παραπάνω. Γιατί όχι. Είναι υπέροχα εδώ, στη Λεμεσό, στη Μαρίνα Λεμεσού. Σας περιμένουμε και να πούμε ότι όλες οι προσφορές που τρέχουν τώρα και θα τρέχουν μέχρι τις 11 Οκτωβρίου υπάρχουν και στο website iStorm.com.cy.
1: Τέλεια.

0: Και λογικό να χάνεται ο Πλάτωνας Μουρατίδης σε αυτό το κατάστημα. Δηλαδή, όπου σε βρω και όπου σε χάνω, είσαι εδώ και είσαι με νέα συσκευή. Άσε, τα θέλεις όλα.
1: Άσε, Φανή μου, και δεν είναι καλό που ήρθα εγώ σήμερα εδώ στο iStorm, στη Λεμεσό, στη Μαρίνα, γιατί έχω ήδη κάνει λίστα μέσα.
0: Το κατάλαβα. Το κατάλαβα, γιατί σε βλέπω πολύ προσιλωμένο και πολύ οργανωμένο, θα έλεγα. Ήρθες με πρόγραμμα, δεν ήρθες τυχαία.
1: Κοίταξε. Εγώ καταρχάς κάνω τα upgrade μου όταν μπορώ. Ναι. Μ' αρέσει να είμαι updated όταν μπορώ, γιατί τώρα καταλαβαίνεις. Δεν είμαι και μόνος, έχω και μια γυναίκα, έχω και δύο παιδιά. Και
0: εντάξει,
1: δεν...
0: τους κανονίζεις και αυτούς όμως. Είμαι σίγουρη ότι είναι λάτρης της Apple.
1: Ναι, είναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Το κατάλαβα.
1: Αλλά δεν είμαι όπως παλιά.
0: Εντάξει.
1: Που ήμουνα.
0: Έχεις άλλες υποχρεώσεις τώρα, είσαι.
1: Update. Αλλά τώρα, ας πούμε, θέλω κάποια αξεσουάρ που τα χρειάζομαι οπωσδήποτε. Κάποια δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν. Γιατί στην iStore, να ξέρετε, γίνεται πολύ μεγάλη έρευνα και από πίσω. Δηλαδή, καινούργια gadget που θα βγουν τώρα στο εξωτερικό θα τα βρείτε στα iStore. Γιατί μελετούν τα πάντα. Ό,τι καινούριο βγαίνει, ό,τι γκατζετάκι βγαίνει, έχουμε μέχρι και έξυπνη γλάστρα.
0: Έξυπνη γλάστρα.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Αυτή δεν την είδα.
1: Είναι καταπληκτική.
0: Θα είναι πιο έξυπνη από πολλούς, έτσι νιώθω. Τι κάνει αυτή η έξυπνη γλάστρα?
1: Σίγουρα.
0: Θα τέριαζε στο σπίτι μου, λες. Το δικό σου έχεις?
1: Παιδί μου, εσύ σε λίγους μήνες μπορεί να έχεις ντοματιές εδώ.
0: Ναι, ναι, όλα είναι
1: πιθανά. Για να μας φέρνεις ντοματούλες στο σταθμό. Έχουμε Apple TV, έχουμε τρομερή σειρά με ηχεία, με ακουστικά. Και της Apple και άλλων εταιριών, πιστοποιημένων εταιριών.
0: Πάντως από τα Essentials που με έτσι έβαλε σε αυτόν τον κόσμο και τα έχω μάθει, έχω ερωτευτεί εκείνο εκεί που φορτίζεις και το ρολόι σου μαζί και το κινητό σου.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο και χρήσιμο και όμορφο.
1: Το 3-1 Dock Station. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε και στο iStorm.com.cy, ένα υπέροχο site στο οποίο θα βρείτε και τη Storm, την ψηφιακή βοηθό της iStorm. Και μπορείτε να δείτε όλα τα προϊόντα και όλες τις προσφορές, γιατί δεν ισχύουν μόνο στα καταστήματα, ισχύουν και online.
0: Αυτό
1: και
0: είναι πολύ καλό.
1: Μέχρι τις 11 Οκτωβρίου.
0: Wow.
1: 10% και άλλες πολλές προσφορές, γιατί 10 είναι αυτά τα χρόνια. Χρόνια πολλά, iStorm.

0: Πλάτωνα.
1: Φανή μου.
0: Σκέφτηκα. Τι? Πλάτωνα μου θα πω κι εγώ.
1: Α, κάτι θέλει. Κάτι θέλει.
0: Επειδή είναι 10 χρόνια, 10% έκπτωση, να πάρω 10 προϊόντα.
1: Α, κάτι θέλεις.
0: Θέλω λίγο πολύ όλοι να βοηθήσετε.
1: Θα βοηθήσουμε
0: όλοι,
1: λοιπόν.
0: Όσοι ακούτε, όσοι είστε γύρω μου γενικότερα στη ζωή. Έτσι λίγο κάτι τις για να πάρω 10 προϊόντα.
1: Εδώ λοιπόν στο iStorm, σήμερα είμαστε στην Μαρίνα Λεμεσού, αλλά και σε όλα τα καταστήματα iStorm, 5 καταστήματα στην Κύπρο. Και μπορεί και άλλα σύντομα, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Για να το λες έτσι.
1: Όχι, δεν ξέρω, έτσι το είπα.
0: Α, έτσι το είπα.
1: Αλλά η iStorm ούτως ή άλλως τα τελευταία 10 χρόνια έχει εδρεωθεί στο νησί μας. Έχει δημιουργήσει 5 στολίδια, πραγματικά, σε όποιο κατάστημα και να πας είναι πανέμορφα. Και με ένα προσωπικό πάρα πολύ εξυπηρετικό, γνώστες των προϊόντων, οπότε ναι, η καλύτερη επιλογή είναι να μπεις μέσα και να πάρεις αυτά 10. Που θέλεις.
0: 10 προϊόντα.
1: Γιατί θα ξέρεις ότι είναι όλα πιστοποιημένα και όλα θα λειτουργήσουν σωστά με τη συσκευή σου.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είτε αυτό είναι προστατευτική μεμβράνη, είτε είναι θήκη MagSafe, είτε είναι φορτιστής και εκεί θέλει και πολύ προσοχή. Έχεις τη σιγουριά ότι μπαίνεις και παίρνεις προϊόντα που είναι πιστοποιημένα.
0: Έτσι.
1: Και 10% μέχρι τις 11 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα προϊόντα Apple και όχι μόνο. Cypress is tuned in to Mix

0: 10 χρόνια Ice Storm, το γιορτάζουμε σήμερα από τη Μαρίνα Λεμεσού, από εδώ, από αυτό το υπέροχο κατάστημα, στην υπέροχη Μαρίνα Λεμεσού. Εγώ βλέπω τώρα τις προσφορές εδώ σε MacBook Air 13, M5.
1: Μπήκες και στην ιστοσελίδα. Δηλαδή, είμαστε εδώ, τα βλέπεις, αλλά θέλεις να τα βλέπεις και διαδικτυακά.
0: Ναι.
1: Έχεις μια μικρή πόρωση, πρέπει να το παραδεχτείς.
0: Ναι.
1: Έχεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά με το iPad που βλέπω τώρα, iPhone 17,
1: έχει
0: iPhone
1: Air, προσφορές.
0: Apple Watch, AirPods, όλες αυτές τις προσφορές. Τις βλέπετε και εσείς μέσα από το istorm.com.cy είτε από τα καταστήματα. Μέχρι τις 11 Οκτωβρίου θα ισχύουν οι προσφορές και βέβαια 10% στα iStorm Essentials. Να δείτε όλες τις προσφορές γιατί μπορεί κάτι να σας ταιριάξει. Εμείς φεύγουμε.
1: Εμείς φεύγουμε, να πούμε και όλα. Σε ευχαριστούμε και στο προσωπικό εδώ που ήταν τόσο εξυπηρετικό και στη Stormy που διαδικτυακά μας υποδέχεται κάθε στιγμή και μας βοηθάει, γιατί είναι πολύ σημαντική και η καθοδήγηση.
0: Ευχαριστούμε πολύ που δώσατε powerbank στη Φανή Παπαμιχαήλ.
1: Αυτό βεβαίως, ναι.
0: Τη φορτίσατε και τώρα την παίρνω φορτισμένη.
1: Ναι, ναι, μια χαρά.
0: Ναι. Πάμε τώρα εμείς να διασκεδάσουμε, να πούμε.
1: Εννοείται.
0: Το πρωί. Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ και το καλό μου φιλαράκι, το Λευτέρη, τον διευθυντή του καταστήματος. Τον ευχαριστώ που πριν 10 χρόνια με άκουσε. Και ήρθε μαζί μου και να, κοίτα τώρα, κοίτα τώρα, να το
1: πολύ
0: το παιδάκι
1: καλά
0: του.
1: Αποδείξεις τώρα ότι είναι σωστά τα βήματα που ακολούθησε.
0: Υπέροχο και το παιδάκι του, να του μοιάζει και λίγο.
1: Ωραία τα λες, ωραία
0: μοιάζει
1: τα λες. Του μοιάζει.
0: Λοιπόν, χαιρετούμε, ευχαριστούμε και τον Γιώργο που ήταν μαζί μας εδώ στον ήχο. Να είστε καλά κι εσείς, καλό βράδυ, Παρασκευή είναι σήμερα, Πέμπτη είναι.
1: Είναι Πέμπτη.
0: Αύριο Happy Friday το πρωί, Mix FM Breakfast Show.
1: Είμαστε πανέτοιμοι γι' αυτό.
0: Έτσι. Χαιρετούμε από τη Φάνη Παπαμιχαήλ
1: και τον Πλάτωνα Μουρατίδη
0: και το Άιστον φυσικά.
1: Φίλια πολλά.

0: number 3. Shouldn't told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2. Down number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας Cerave. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
4: Μες στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Sen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
6: You ever look for any address in Greece?

0: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση Διασπορά. Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Διασπορά με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.
3: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεσό. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.

σας καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας στο Evening Show. Η μέρα μου σήμερα ξεκίνησε με 100 υποχρεώσεις από το πρωί και το μόνο που κατάφερα με αυτό είναι να μπερδευτώ ακόμη περισσότερο. Καμιά φορά πρέπει να καταλάβουμε ότι it's okay να μην μπορούν να γίνουν όλα σε μία μέρα και το μοιράζομαι μαζί σας για να μην κάνετε κι εσείς το ίδιο λάθος μαζί μου. Εγώ θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Μαζί μου έχω το Genius και την Pizza Hut όπως πάντα και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 9931-0031 ή στην ιστοσελίδα μας mixfmradio.com. No matter what. No matter what.

Χθες το βράδυ, ενώ ξάπλωνα στο κρεβάτι μου και ήμουνα έτοιμη για ύπνο, θυμήθηκα κάτι εντελώς άκυρο που είχε συμβεί πριν 10 χρόνια. Χωρίς κανένα λόγο και καμία αιτία. Και εντωμεταξύ μπορεί να μην θυμάμαι τι έκανα πριν 10 λεπτά. Τραγικό. Σας έχει συμβεί ποτέ, εκεί που είστε έτοιμοι να κοιμηθείτε και είστε χαλαροί, ξαφνικά να σας έρχεται μία παλιότερη ανάμνηση χωρίς λόγο? Και όμως το έψαξα και φαίνεται πως οι αρνητικές και ντροπιαστικές συγκεκριμένα αναμνήσεις έχουν έναν τρόπο να επιστρέφουν πιο εύκολα όταν χαλαρώνουμε και μένουμε μόνοι μας με τις σκέψεις μας. Άρα, αν σας συμβαίνει και εσάς, να ξέρετε ότι δεν είστε οι μόνοι και δεν είστε περίεργοι. Απλώς ο εγκέφαλός μας κάποιες φορές έχει ένα πολύ κακό timing.

Αν είχατε ένα τζίνι που θα μπορούσε να σας φέρει ό,τι θέλετε έξω από την πόρτα σας, τι θα του ζητούσατε? Το Genius είναι το τζίνι που ψάχνουμε όλοι σε λίγο πιο σύγχρονη εκδοχή. Μπαίνεις στο genius.com.cy και βρίσκεις ό,τι ψάχνεις, από μόδα, ομορφιά μέχρι τεχνολογία, συσκευές και άλλα πολλά. Κάνεις την παραγγελία σου και μπορείς να την παραλάβεις είτε από κάποιο pick-up spot, είτε απευθείας στο σπίτι. Και φυσικά με κάθε αγορά μαζεύεις και διπλούς πόντους ανταμοιβή. Άρα γιατί να ψάχνεις ένα τζίνι όταν έχεις ήδη το Genius?

Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: The new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
4: Ο Σόλων Μιχαήλ Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική ημερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.
5: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στον Νικοσία Μολ με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!
6: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.

Μήπως τελικά το καλύτερο reset δεν είναι το scroll στο κινητό, αλλά μία βόλτα στη φύση? Υπάρχουν όλο και περισσότερες έρευνες που δείχνουν ότι ακόμη και λίγος χρόνος σε ένα φυσικό περιβάλλον μπορεί να μας βοηθήσει να χαλαρώσουμε, να μειώσουμε το στρες και να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Τόσο απλά και εύκολα. Οπότε την επόμενη φορά που νιώθετε λίγο πιεσμένοι, ίσως απλά αφήστε το κινητό στην άκρη και βγείτε για μία βόλτα. Γιατί ακόμη και για λίγα λεπτά είναι αρκετό. Και σιγά σιγά νομίζω πως ήρθε ο καιρός να δημιουργήσουμε περισσότερους χώρους πρασίνου αντί για κτίρια. Γιατί αυτό ακριβώς είναι και το reset που χρειαζόμαστε όλοι μας.

0: number 3. Should have told you I could see this girl. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2.
1: Down. Number one revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
5: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

Ακούσαμε New Religion από Baby Rexha και αν μόλις συντονίστηκες, είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και αυτό είναι το Evening Show. Στην παρέα μου έχω το Genius και την Pizza Hut, εννοείται όπως κάθε φορά, και εσείς επικοινωνείτε μαζί μου στο Viber 99310031 ή στην ιστοσελίδα μας mixfmradio.com. Εγώ θα συνεχίσω να είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 9, αλλά προς το παρόν συνεχίζουμε με Cheap Thrills από Sia.

Μία ιδιαίτερη αγάπη προς τον Justin Bieber την έχω, θα το παραδεχτώ, αλλά προς το παρόν να το αφήσουμε αυτό στην άκρη, αφού θέλω να σας πάρω σε ένα καινούριο τρέντ που είναι τα γκρίζα μαλλιά. Όλο και περισσότερες γυναίκες αφήνουν πλέον τα γκρίζα μαλλιά τους φυσικά, από celebrities μέχρι και γυναίκες στα social media, το grey hair φαίνεται πως γίνεται όλο και περισσότερο τρέντ, με το φυσικό μαλλί να παίρνει τη θέση του βαμμένου. Άρα η άσπρη τρίχα που τόσο καιρό φοβόμασταν, ειδικότερα εμείς οι γυναίκες, πλέον είναι το καινούριο cool statement. Και να σας πω την αλήθεια, το θεωρώ πάρα πολύ γοητευτικό. Εμένα προσωπικά πάντα μου άρεσε και αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε ότι τελικά η φυσικότητα είναι και αυτή που παραμένει.

Επειδή η ώρα περνάει και κάπου εδώ αρχίζουμε να σκεφτόμαστε και τι θα φάμε, να ξέρετε ότι η Pizza Hut έχει φέρει κάτι λίγο διαφορετικό στα Wing Street και αυτό είναι να προσθέσει λίγη Ασία στο μενού. 5 καινούριες γεύσεις, ταντούρι, τεριάκι, τίκα μασάλα, κόριαν και κάρι. Και θέλω πάρα πολύ να τις δοκιμάσω η αλήθεια, γιατί μου αρέσει όταν υπάρχει κάτι διαφορετικό και καινούριο. Άρα, αν είστε κι εσείς σε mood για λίγο πιο Asian flavor, τότε Go Asian με Wing Street μόνο από Pizza Hut.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
5: Μακριά σου δεν ζω.
4: Το αγαπημένο retro party ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Η World παρουσιάζει UniFest 26 by Student Life.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκίστα Κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.

Κάπου εδώ ακόμη ένα όμορφο 2 ώρο πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, τουλάχιστον για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατήσατε παρέα και στο σημερινό Evening Show. Εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7 το απόγευμα, αλλά μέχρι τότε θέλω να περνάτε καλά και να προσέχετε. Από εμένα την Εύελινα Σκίτσκο, φιλάκια πολλά και καλό βράδυ.

0: number 3. Should have told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
5: Πάντα.
6: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 81 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

Your music starts here. 102.3 Mix FM.